Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Ύστερα ησύχασε. Σταμάτησε να κλαίει. Σταμάτησε ακόμα και να αναπνέει. Και ήτανε όλο προσοχή, σαν να στην αυτή σε μια φωνή σιγανή, στη φωνή της ψυχής του, στο ξεδίπλωμα των σκέψεών του που ορθωνόντουσαν μπροστά του. Από τι έχεις ανάγκη? Αυτή ήταν η πρώτη ευδιάκριτη σκέψη, ικανή να υποθεί με λόγια, που άκουσε μέσα του. Τι έχεις ανάγκη? Τι έχεις ανάγκη? Επανέλαβε αυτός. Τι? Μα να μην υποφέρω. Να ζήσω. Απάντησε. Και έγινε και πάλι προσεκτικός με το να είναι. Όλο του το είναι ολόκληρο. Σε τέτοια ένταση ώστε και ο πόνος ακόμη δεν κατόρθωσε να του αποσπάσει την προσοχή. Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Ρώτησε η φωνή της ψυχής. Ναι, ναι. Να ζήσω όπως ζούσα πρώτα. Ευχάριστα. Εύκολα. Πώς ζούσες ευχάριστα και εύκολα? Ρώτησε η φωνή. Και άρχισαν να περνάνε από τη φαντασία του οι καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής του. Αλλά πράγμα περίεργο, αυτές οι στιγμές έπαιρναν στα μάτια του μια όψη εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχαν παλιά. Όλες, εκτός από τις πρώτες θύμισες των παιδικών του χρόνων. Υπήρχε εκεί, στα παιδικά του χρόνια, κάτι το αληθινά ωραίο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ζήσει τώρα, αν μπορούσε να τον αναστήσει. Αλλά εκείνος που είχε ζήσει αυτό το κάτι δεν υπήρχε πια. Ήταν σαν να επρόκειτο για έναν άλλο άνθρωπο. Αμέσως, σαν άρχιζε αυτή η σειρά των γεγονότων που τελικά κατέληγαν στον τωρινό Ιβάν Ήλιτς, όλες οι χαρές που είχε ζήσει, που τότε του φαινόντουσαν σαν χαρές, τώρα διαλυόντουσαν μπροστά στα μάτια του και μεταβαλλόντουσαν σε κάτι το ευτελές, ίσως και χαμερπές. Και όσο οι αναμνήσεις του Ιβάν Ήλιτς απομακρυνόντουσαν από την παιδική του ηλικία, όσο πλησίαζαν το παρόν, τόσο οι χαρές που είχε ζήσει του φαινόντουσαν κενές και αμφίβολες. Αυτό άρχιζε από τη νομική σχολή. Εκεί γνώρισε ακόμη στιγμές πραγματικά καλές. Εκεί γνώρισε τη χαρά, τη φιλία, την ελπίδα. Αλλά στις ανώτερες τάξεις αυτές οι στιγμές όλο και σπάνιζαν. Αργότερα, τον καιρό της υπηρεσίας του κοντά στον κυβερνήτη, έζησε και εκεί μερικές όμορφες στιγμές. Αγάπησε μια γυναίκα. Έπειτα όλα συγχαιόντουσαν και οι όμορφες στιγμές γινόντουσαν και πάλι πιο σπάνιες και όλο και πιο σπάνιες. Ο γάμος του, τυχαίος, και η προσγείωση από τις αυταπάτες, η άσχημη τρόπη της γυναίκας του, η θεραπεία του από τις ίδωνες της σάρκας, η υποκρισία. Ύστερα η υπηρεσία του, τόσο μονότονη. Οι σκοτούρες του οικονομικού θέματος. Και αυτό διαρκούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όσο τα χρόνια κυλούσαν, η ζωή του γινόταν πιο άδεια και πιο μονότονη. Έμοιαζε σαν να κατηφόριζα μια πλαγιά, ενώ εγώ φανταζόμουν πως την ανηφόριζα. Και πράγματι για την κοινή γνώμη ανέβαινα, αλλά στην πραγματικότητα γλιστρούσα χαμηλά. Η ζωή μου φεύγε και να, όλα τέλειωσαν. Τώρα πεθαίνω. Αλλά τι σημαίνουν λοιπόν αυτά?

Τι? Αδύνατο. Αδύνατο. Δεν γίνεται να είναι η ζωή τόσο ανόητη, τόσο ευτελής. Αλλά αν είναι στα αλήθεια, ηλίθια και τυποτένια, γιατί τότε να πρέπει να πεθάνω, και να πεθάνω μάλιστα υποφέροντας. Κάτι υπάρχει σε αυτή την υπόθεση που δεν είναι σωστό. Ίσως να μην έζησα όπως θα έπρεπε, σκεφτότανε. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού πάντοτε έκανα εκείνο που έπρεπε. Και διώχνε αμέσως σαν ακατανόητη τη μοναδική λύση του ενίγματος της ζωής και του θανάτου. Τι θέλεις τώρα, να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Να ζήσεις όπως ζούσες όταν ήσουν δικαστής, όταν ο δικαστικός κλητήρας ανάγγελνε το δικαστήριο. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο, επανέλαβε αυτός. Νάτι. Νάτι η απόφαση του δικαστηρίου. Κι όμως δεν είμαι ένοχος, φώναξε με οργή. Γιατί? Γιατί? Έπαψε να κλαίει και με το πρόσωπο στραμμένο προς τον τοίχο άρχισε να συλλογιέται. Πάντα το ίδιο ζήτημα. Γιατί? Γιατί αυτό το φοβερό πράγμα? Γιατί? Αλλά ό,τι και να έκανε δεν έβρισκε την απάντηση. Και όταν ξεφύτρωνε μέσα του αυτή η σκέψη, και αυτό γινόταν συχνά, πως όλα αυτά επήλθαν για το λόγο πως ο τρόπος που έζησε δεν ήταν εκείνος που θα έπρεπε, θυμόταν αμέσως την τάξη της ζωής του και έδιωχνε μακριά αυτή την αλόκοτη ιδέα.

Κεφάλαιο 10. 2 εβδομάδες πέρασαν ακόμη. Ο Ιβάν Ηλίτς δεν εγκατέλειπε πια τον τιβάνι και έμενε εκεί, ξαπλωμένος, μη θέλοντας να πάει στο κρεβάτι του. Και ξαπλωμένος σχεδόν συνεχώς, με το πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο, υπέφερε μόνος τους αθεράπευτους πόνους του. Βυθιζόταν μόνος στις αξεδιάλυτες σκέψεις του. Τι είναι λοιπόν? Είναι πράγματι ο θάνατος? Και η εσωτερική φωνή απαντούσε: ναι, είναι ο θάνατος. Αλλά γιατί αυτά τα βάσανα? Και η φωνή απαντούσε: έτσι, για τίποτε. Από την αρχή κιόλας της αρρώστιας του, από τη στιγμή που ο Ιβάν Ηλίτς πήγε για πρώτη φορά στο γιατρό, η εσωτερική του ζωή διαχωρίστηκε, παίρνοντας ένα λάξ από την απελπισία και την προσμονή ενός φρικτού και ακατάληπτου θανάτου στην ελπίδα και τη συγκέντρωση όλης του της προσοχής πάνω στη λειτουργία των οργάνων του. Άλλοτε δεν σκεφτόταν παρά μόνο τον νεφρό και το εντερό του που αρνιόντουσαν τώρα τελευταία να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Άλλοτε πάλι δεν είχε μπροστά στα μάτια του παρά αυτόν τον απέσιο θάνατο, τον αδιανόητο, από τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να τον γλιτώσει. Αυτές οι δύο καταστάσεις του πνεύματος εναλλασσόντουσαν μέσα του από την αρχή της αρρώστιας του. Αλλά όσο εκείνη χειροτέρευε, οι ελπίδες του του φαίνοντουσαν όλο και περισσότερο φανταστικές και απατηλές, ενώ το αίσθημα του επερχόμενου θανάτου θρόνιαζε πια μέσα του όλο και πιο στέρεα. Το αρκούσε να θυμηθεί αυτό που ήταν 3 μήνες πριν, καθώς και την ευρυθμία με την οποία πραγματοποιόταν η κατάπτωσή του, μέχρι που σιγά σιγά χάθηκε κάθε δυνατότητα ελπίδας. Τον τελευταίο καιρό της ερημιάς του, αυτής της ερημιάς στη μέση μιας μεγάλης πόλης, ανάμεσα στους φίλους του και την οικογένειά του, που δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη στο βυθό της θάλασσας ή βαθιά στα έγκατα της γης, τον τελευταίο καιρό αυτής της τρομακτικής ερημιάς, ο Ιβάν Ηλίτς, με το πρόσωπο στραμμένο προς τη ράχη του τιβανιού, δεν ζούσε παρά μόνο μέσα στα περασμένα. Άρχιζε πάντα από τα πιο πρόσφατα συμβάντα, για να γυρίσει συνέχεια με τη φαντασία του πίσω και να φτάσει στα παιδικά του χρόνια και εκεί να σταθεί. Αν ο Ιβάν Ηλίτς σκεφτόταν την κομπόστα από δαμάσκηνα που του είχαν φέρει εκείνη την ημέρα, αν θυμόταν τα ξερά δαμάσκηνα, τα καταζαρωμένα της παιδικής του ηλικίας, την ξέχωρη γεύση τους και τα σάλια που γέμιζαν το στόμα του όταν έφτανε στο κουκούτσι. Και αυτή η θύμηση τον παράσερνε σ' άλλες επίσης της ίδιας μακρινής εποχής, στην παραμάνα του, στον αδερφό του, στα παιχνίδια τους. Όχι, δεν επιτρέπεται να συλλογίζουμε αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ οδυνηρό, σκεφτόταν ο Ιβάν Ηλίτς και ξαναγύριζε στο παρόν. Στα κουμπιά που ήταν στη ράχη του τιβανιού και στις μικρές πτυχές από δέρμα. Το δέρμα είναι ακριβό και όχι πολύ στερεό και διαφωνούσαν επ' αυτού. Αλλά επρόκειτο για ένα άλλο δέρμα και για μια άλλη διαφωνία, όταν ξεσκίσαμε το πορτοφόλι του πατέρα μας και μας τιμώρησαν και η μαμά μας έφερε γλυκά. Και ξαναβυθιζόταν στις παιδικές αναμνήσεις που το κάναν κακό και προσπαθούσε να τις αποδιώξει για να σκέφτεται άλλα πράγματα. Και παράλληλα με αυτή την αλυσίδα των αναμνήσεων ξετυλιγότανε και μια άλλη που χάραζε όλη τη γραμμή της εξέλιξης και της επιδείνωσης της αρρώστιας του. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης, επειδή αυτός ανέβαινε προς τα πίσω του ορού του χρόνου, φαίνονταν πιο ζωντανός. Υπήρξε και καλύτερος και πιο ζωντανός. Το καλό και η ζωή συγχαιόντουσαν. Όσο τα βασανά μου αυξανόντουσαν, σκεφτότανε, και η ζωή μου χειροτέρευε επίσης. Μόναχα ένα και μοναδικό φωτεινό σημάδι εκεί κάτω, στην αρχή του βίου. Και έπειτα όλα γίνονται μαύρα, πάντα πιο μαύρα και πιο βιαστικά. Πάντα πιο βιαστικά. Αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου των αποστάσεων του θανάτου, σκέφτηκε ο Ιβάν Ηλίτς. Και αυτή η εικόνα μιας πέτρας που πέφτει με αυξανόμενη ταχύτητα κόλλησε γερά στην ψυχή του.
η ζωή. Μια αλληλουχία από αυξανόμενες ταλαιπωρίες ρίχνεται με ορμή όλο και πιο βία και πιο γοργά προς το τελευταίο τέρμα, την Οδύνη. Την πιο φρικιαστική Οδύνη. Πέφτω. Πέφτω. Αναπηδούσε, κουνιότανε, δοκιμάζοντας να αγωνιστεί, αλλά ήξερε πια πως ο αγώνας αυτός ήταν αδύνατος. Και με τα κουρασμένα του μάτια, που όμως δεν μπορούσαν και να μην βλέπουν εκείνο που βρισκόταν μπροστά τους, κοίταζε επίμονα τη ράχη του ντιβανιού και περίμενε. Περίμενε αυτό το απέσιο πράγμα. Την κατάρρευση. Τη σύγκρουση. Τον όλεθρο. Μάταιον αγωνιστό, σκεφτόταν. Αν τουλάχιστον μπορούσα να καταλάβω γιατί όλα αυτά. Μα και αυτό επίσης είναι μάταιο. Θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει αν παραδεχόταν ότι δεν έζησα όπως είχα υποχρέωση. Αλλά όσο γι' αυτό, είναι εντελώς απαράδεκτο, σκεφτόταν, ξαναφέροντας στο νου του την ομιμότητα, την ορθή τάξη και τον καθοσπρεπισμό της ζωής του. Είναι εντελώς απαράδεκτο, επαναλάβαινε, και μια αχνή, ανεπαίσθητη υποψία χαμόγελου χάραζε τα χείλη του, λες και υπήρχε φόβος κάποιος να μπορούσε να δει το χαμόγελο αυτό και να τον έπιανε επ' αυτό φόρο. Καμιά εξήγηση. Ο Δίνες. Ο θάνατος. Γιατί...

0: κεφάλαιο ενδέκατο. Τρεις εβδομάδες κύλησαν έτσι και στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε το τόσο ποθούμενο από τον Ιβάν Ήλιτς και τη γυναίκα του γεγονός. Ο Πετρίχτσεφ έκανε την επίσημη πρότασή του. Αυτό έγινε κάποιο βράδυ. Την επαύριο, Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο του άντρα της, ενώ αναρωτιότανε πώς να του ανάγγελνε την πρόταση του Φιοντόρ Δημητρίεβιτς. Αλλά αυτή την ίδια νύχτα είχε συντελεστεί μια καινούρια μεταβολή προς το χειρότερο στην κατάσταση του Ιβάν Ήλιτς. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον βρήκε πάνω στο τιβάνι του, αλλά σε μια καινούρια στάση. Ήταν εξαπλωμένος ανάσκελα, βογκώντας και κοιτάζοντας επίμονα μπροστά του. Άρχισε να του μιλάει για γιατροσόφια. Τότε αυτός έστρεψε το βλέμμα του πάνω της και αυτή δεν αποτελείωσε την αρχινισμένη της φράση. Τόσο πολύ μίσος έδειχνε εκείνο το βλέμμα. Μίσος αποκλειστικά προορισμένο για αυτήν. «Για το όνομα του Θεού, αφήστε με να πεθάνω ειρηνικά!» Αυτή θέλησε να φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή μπήκε η κόρη του και πλησίασε τον πατέρα της για να του πει καλημέρα. Κοίταξε την κόρη με τον τρόπο που είχε κοιτάξει για τη μητέρα και στις ερωτήσεις της για την υγεία του της απάντησε ξερά να τον απαλλάξουν αμέσως από την παρουσία τους. Και οι δύο σώπασαν. Έμειναν καθισμένες μερικά λεπτά ακόμα και κατόπιν βγήκαν. «Σε τι φταίμε εμείς?» ρώτησε η Λίζα τη μητέρα της. «Λες και ήταν δικό μας λάθος. Το λυπάμαι τον μπαμπά, αλλά γιατί μας κάνει να υποφέρουμε?» Ο γιατρός ήρθε στη συνηθισμένη του ώρα. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν του απάντησε, παραμένε και όχι. Χωρίς να τον αφήσει καθόλου από τα μάτια του τα φορτωμένα μίσος. Στο τέλος του είπε: «Ξέρετε καλά ότι δεν μπορείτε να μου προσφέρετε βοήθεια. Αφήστε με λοιπόν ήσυχο.» «Μπορούμε να απαλύνουμε τους πόνους», είπε ο γιατρός. «Ούτε και αυτό μπορείτε να κάνετε. Αφήστε με λοιπόν.» Ο γιατρός πέρασε στο σαλόνι, ενημέρωσε την Πρασκόβια Φιοντόροβνα πως ο ασθενής πήγαινε χειρότερα και εκτός από το όπιο δεν υπήρχε άλλο φάρμακο για να τον ανακουφίζει από τους πόνους που από εδώ και μπρος θα ήταν τρομεροί. Ο γιατρός έλεγε ότι η φυσική πόνη του Ιβάν Ήλιτς ήσαν τρομεροί και έλεγε την αλήθεια. Αλλά τα ηθικά του βάσανα ήσαν ακόμη περισσότερο φρικιαστικά και από αυτούς τους φυσικούς πόνους και γι' αυτό αυτά ακριβώς ήσαν εκείνα που προπαντός τον τυραννούσαν. Το ηθικό του μαρτύριο ανάβρισε την ίδια του τη νύχτα όταν κοιτάζοντας το όμορφο κεφάλι με τα προεξέχοντα μήλα του Γεράσιμου που μισοκοιμότανε, του πέρασε ξαφνικά από το νου. «Κι αν πράγματι η ζωή μου, η ζωή της συνείδησής μου δεν υπήρξε αυτή που θα έπρεπε να είναι?» Του ήρθε στο μυαλό ότι αν αυτό που εκείνος θεωρούσε μέχρι τώρα σαν κάτι το παντελώς αδύνατο, δηλαδή ότι είχε ζήσει διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, μπορούσε να είναι και αλήθεια. Του ήρθε στο μυαλό επίσης και τούτο. Μήπως οι αγώνες εκείνοι με τους οποίους είχε δοκιμάσει να πολεμήσει εναντίον εκείνου το οποίο οι υψηλότερα ιστάμενοι θεωρούσαν σαν καλό, αγώνες οι οποίοι μόλις και μετά κόπου γινόντουσαν καταληπτοί και τους οποίους αυτός κατάπνιγε αμέσως, μήπως ίσως ήσαν εκείνοι ακριβώς αυτό το κάτι το αληθινό, ενώ όλα τα άλλα ήσαν ίσως μονάχα ένα ψέμα? Η υπηρεσία του, η ζωή του ικαροστρωμένη και η οικογένειά του και τα κοσμικά του ενδιαφέροντα, όλα αυτά να μην ήσαν πιθανώς παρά μόνο ψέμα. Δοκίμασε να τα υπερασπίσει όλα τούτα στα μάτια του, αλλά ξαφνικά κατάλαβε την αδυναμία εκείνου που θέλει να υπερασπιστεί. Ίσως και να μην υπήρχε τίποτε στην πραγματικότητα για να υπερασπιστεί. «Αλλά αν είναι έτσι», σκεφτότανε, «και να αφήνω τη ζωή με το συνέστημα ότι έχω χάσει, ότι έχω καταστρέψει όλα όσα μου είχαν παραχωρηθεί, και αυτό είναι ανεπανόρθωτο πια, τότε τι. Ξάπλωσε ανάσκελα και βάλθηκε να εξετάζει τη ζωή του από μια άποψη εντελώς καινούρια. Όταν το πρωί είδε τον υπηρέτη του, ύστερα τη γυναίκα του, ύστερα την κόρη του, ύστερα το γιατρό, Κάθε μια από τις χειρονομίες τους, καθένα από τα λόγια τους, του επιβεβαίωναν τη φοβερή αλήθεια που του αποκαλύφθηκε τούτη τη νύχτα. Στους εαυτούς τους καθρεφτιζόταν ο εαυτός του. Η ζωή του είχε περάσει σαν τη δική τους και βλέπε καθαρά πως στην ουσία δεν υπήρχε τίποτε απολύτως. Πως ήταν μονάχα ένα ψέμα πελώριο, τρομακτικό, που έκρυβε τη ζωή και το θάνατο. Αυτό το συνέστημα αύξανε, δεκαπλασίαζε τους σωματικούς του πόνους. Βογκούσε και αναδευόταν και προσπαθούσε να πετάξει από πάνω τα ρούχα του που τον πίεζαν, που τον καταπλάκωναν, όπως του φαινότανε. Και γι' αυτό ακριβώς μισούσε όλους τους γύρω του. Του δώσαν μια δυνατή δόση όπιο, ναρκώθηκε, αλλά την ώρα του δείπνου ξανάρχισε. Τους έδιωχνε όλους έξω από το δωμάτιό του και ριχνόταν δεξιά και αριστερά πάνω στον τιβάνι του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα πήγε κοντά του και του είπε: «Ζαν, φίλε μου, κάντο αυτό για μένα. Για μένα. Δεν πρόκειται να σου κάνει κακό και μάλιστα καμιά φορά να κουφίζει κιόλας. Άλλωστε και υγιής». Άνοιξε τα μάτια του ορθάνυχτα. «Τι? Να μεταλάβω? Γιατί? Δεν πρέπει. Τέλος πάντων». Αυτή άρχισε να κλαίει. «Ναι, φίλε μου, θα καλέσω τον παπά μας. Είναι τόσο ευγενής. Εντάξει. Εντάξει, πολύ καλά», της είπε. Όταν ήρθε ο παπάς και τον εξομολόγησε, έγινε ηπιότερος. Του φάνηκε ότι ανακουφίστηκε από τις αμφιβολίες του και μετέπειτα μάλιστα και από τους πόνους του. Και είχε και μια στιγμή ελπίδας. Ξανάρχισε να σκέφτεται τη σκολικοειδή του απόφυση και τα μέσα που θα τη θεράπευαν. Κοινώνησε με δάκρυα στα μάτια. Όταν τον ξαναξάπλωσαν μετά τη θεία μετάληψη, για μια στιγμή αισθάνθηκε καλύτερα και ξανάρχισε να ελπίζει. Συλλογίστηκε την εγχείρηση που του πρότειναν. «Να ζήσω. Να ζήσω. Θέλω να ζήσω», σκεφτότανε. Η γυναίκα του ήρθε να τον συγχαρεί. Είπε τα συνηθισμένα που λέγονται σε αυτή την περίσταση και πρόσθεσε: «Αισθάνεσαι καλύτερα, δεν είναι αλήθεια?» «Ναι», είπε, χωρίς να την κοιτάξει. Τα ρούχα της, όλο της το παρουσιαστικό, η έκφραση του προσώπου της, ο τόνος της φωνής της, όλα του λέγαν: «Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά που σε κρατούσαν στη ζωή, όλα αυτά που σε κρατάνε ακόμη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μονάχα ένα ψέμα. Ένα ψέμα που σου κρύβει τη ζωή και το θάνατο». Και αυτής, σας σκέφτηκε αυτό, το μίσος του ξαναζωντάνεψε. Και με το μίσος και η σωματική πόνη και μαζί με αυτούς η συνέστηση του επικείμενου θανάτου, αυτού του θανάτου του αναπόφευκτου, η πόνη τον κατεκυρίεψαν ξανά, τον τρυπάνιζαν, τον διαπερνούσαν από άκρη σ' άκρη, του έκοβαν την αναπνοή. Η έκφραση του προσώπου του όταν της είπε το ναι ήταν φρικτή. Αφού εξακόντησε αυτό το ναι, κοιτώντας την συγχρόνως κατάματα με μια φλόγα απροσδόκητη για την κατάσταση που βρισκότανε, απέστρεψε το πρόσωπό του. Το χώσε μέσα στο μαξιλάρι του και φώναξε:
1: «Φύγετε! Φύγετε! Αφήστε με!

Κεφάλαιο 12. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν αυτές οι φωνές που διάρκησαν τρεις μέρες δίχως σταματημό και ήσαν τόσο φοβερές που ήταν αδύνατον να τις ακούσει κανείς δίχως να αναστατωθεί, έστω και αν βρισκόταν πίσω από πολλές πόρτες κλεισμένες. Από τη στιγμή εκείνη που απάντησε στη γυναίκα του, κατάλαβε κιόλας ότι ήταν χαμένος. Ότι ο γυρισμός ήταν αδύνατος. Ότι αυτή τη φορά ήταν το τέλος. Και ότι οι αμφιβολίες του παρέμεναν δίχως εξήγηση, δίχως λύση καμιά. Φώναζε σε διάφορους τόνους. Είχε αρχίσει να φωνάζει «Δεν θέλω» και συνέχιζε σε αυτό το τελευταίο ήχο. Κατά τις τρεις αυτές μέρες, στο διάστημα των οποίων ο χρόνος έπαψε να υπάρχει για αυτόν, αγωνιζόταν μέσα σε εκείνο το μαύρο σακί, όπου τον έχωνε μια δύναμη αόρατη και κατάβλητη. Αγωνιζότανε όπως αγωνίζεται μέσα στα χέρια του Δήμιου ένας καταδικασμένος σε θάνατο, γνωρίζοντας καλά πως δεν μπορούσε να διαφύγει. Και ενώ τα λεπτά έφευγαν, ένιωθε ότι παρόλες τις προσπάθειες όλο και πλησίαζε σε εκείνο που τον γέμιζε τρόμο. Ένιωθε ότι οι οδύνες του πηγαινορχόντουσαν από εκείνο που τον έσπρωχνε μέσα στη μαύρη τρύπα, αλλά περισσότερο ακόμα από το ότι δεν κατόρθωνε να μπει εκεί μέσα. Και εκείνο που τον εμπόδιζε να μπει ήταν το συνέστημα ότι η ζωή του υπήρξε καλή. Ήταν η δικαίωση της ύπαρξής του που τον συγκρατούσε και τον εμπόδιζε να προχωρήσει μπροστά και τον καταβασάνιζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Ξάφνου μια άγνωστη δύναμη τον χτύπησε βία στο στήθος και στο πλευρό και του κόψε την ανάσα. Κατρακύλησε μέσα στην τρύπα και εκεί κάτω, μέσα στα έγκατα, κάτι τι έλαμψε. Ξαναδοκίμασε την ίδια εκείνη αίσθηση που κάποτε στο παρελθόν είχε δοκιμάσει όταν ταξίδευε με τρένο. Ενώ δηλαδή φανταζότανε ότι προχωρούσαν, στην πραγματικότητα οπισθοδρομούσαν και αντιλαμβανότανε απότομα την πραγματική κατεύθυνση. Ναι, δεν ήταν καθόλου εκείνο, σκέφτηκε. Όμως δεν είναι τίποτα. Εκείνο είναι δυνατό ακόμα να γίνει. Ποιο εκείνο, αναρωτήθηκε και ξαφνικά ησύχασε. Αυτά συνέβησαν προς το τέλος της τρίτης μέρας, 2 ώρες πρώτου θανάτου του. Σε αυτή τη στιγμή ακριβώς ο μικρός μαθητής γλίστρησε σιγανά μες στο δωμάτιο και πλησίασε το κρεβάτι. Ο ετοιμοθάνατος δεν έπαψε να βγάζει απελπισμένες κραυγές και να χτυπιέται κουνώντας τα χέρια. Το χέρι του συνάντησε το κεφάλι του παιδιού. Ο μαθητής το άρπαξε, ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Ιβάν Ιλίτς έπεσε. Διέκρινε το φως και αποκάλυψε ότι η ζωή του δεν υπήρξε εκείνη που θα έπρεπε, αλλά ότι αυτό μπορούσε ακόμη τώρα να επανορθωθεί. Αναρωτήθηκε τι είναι εκείνο και ησύχασε τίνοντας τα αυτή. Τότε αισθάνθηκε πως κάποιος του φιλούσε το χέρι. Άνοιξε τα μάτια και είδε το γιο του. Τον λυπήθηκε, τον συμπόνεσε. Είδε και τη γυναίκα του που τον πλησίαζε. Την κοίταξε και εκείνη επίσης. Αυτή τον ατένιζε με απελπισία, με το στόμα ανοιχτό και τα μάγουλά της, τη μύτη της, όλα μουσκεμένα από τα δάκρυα. Ναι, τους βασανίζω, σκέφτηκε. Με λυπούνται, αλλά είναι καλύτερα για αυτούς να πεθάνω. Θέλησε να τους το πει, αλλά δεν είχε τη δύναμη. Δεν
ξέρω για ποιο λόγο να μιλήσω, σκεφτόταν. Πρέπει να το κάνω. Έδειξε με το βλέμμα το γιο του και είπε στη γυναίκα του: πάρ' τον από εδώ. Λυπάμαι. Και για σένα επίσης. Θέλει ακόμη να προσθέσει: σε συγχωρώ. Αλλά είπε: συγχώρεσέ με. Και νίκανος να διορθώσει το λόγο του, έκανε ένα σημείο με το χέρι, γνωρίζοντας ότι θα γινόταν καταληπτός από εκείνον που έπρεπε να τον καταλάβει. Και απότομα ένιωσε καθαρά ότι εκείνο που τον στενοχωρούσε και τον καταπίεζε διαλυότανε. Έρεε έξω από αυτόν και από όλες τις μεριές ταυτόχρονα. Λυπήθηκε για εκείνους. Δεν πρέπει πια να τους κάνει να υποφέρουν κι άλλο. Πρέπει να τους απαλλάξει και να απαλλαγεί κι αυτός ο ίδιος από την αγωνία τη δική τους. Πόσο καλό κι απλό που είναι, σκέφτηκε. Αλλά αυτή τι θα γίνει, αναρωτήθηκε. Λοιπόν, πού είσαι. Πού είσαι, Οδύνη μου, εσύ. Ενέτεινε την προσοχή του. Νάτι. Λοιπόν, ας μείνει εκεί. Και ο θάνατος. Πού είναι ο θάνατος. Ζήτησε να βρει το συνηθισμένο του τρόμο, μα δεν τον βρήκε πια. Πού είναι αυτός. Ποιος. Ο θάνατος. Μα δεν φοβότανε πια, γιατί και ο θάνατος δεν υπήρχε πια. Αντί για το θάνατο έβλεπε το φως. Να λοιπόν, τι είναι αυτό. Να, πρόφερε ξαφνικά με δυνατή φωνή. Τι χαρά. Όλα αυτά για τον άρρωστο δημιουργήθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Και η σημασία αυτής ακριβώς της στιγμής δεν άλλαξε πια. Αλλά για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, η αγωνία του διέρχεσε ακόμα 2 ώρες. Από το στήθος του έβγαιναν αγκομαχητά και το ξέσαρκο κορμί του σκυρτούσε. Ύστερα σιγά σιγά τα σκυρτήματα και τα αγκομαχητά αραίωσαν. Τελείωσε, είπε κάποιος. Τ' άκουσε αυτά τα λόγια και τα επανέλαβε μέσα στην ψυχή του. Τελείωσε ο θάνατος, σκέφτηκε. Δεν υπάρχει πια. Ανάπνευσε τον αέρα βαθιά. Δεν αποτελείωσε την εισπνοή του. Την τόθηκε και ξεψύχησε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100% η πληρότητα στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Πυρκαγιά κοντά στο Σουφλί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ρεστιάδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο επιμένει η Άγκυρα σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σημερινή αεροπορική επίθεση των Χούθη σε λιμάνι της Ιεμένης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τρία πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία είναι ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας και καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι μία ολόκληρη εκπομπή ή, για να κυριολεκτούμε, σειρά εκπομπών. Στα ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας και με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, το πρώτο αφορά την σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον τεκτονισμό, το δεύτερο αφορά το σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό και το τρίτο, κάποιος ακροατής ζητά να μάθει τι είναι η μετενσάρκωση και ποια είναι η θέση Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι πολύ μεγάλα τα ερωτήματα, είναι μεγάλες οι ενότητες, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκπομπή μας να απαντήσουμε συνοπτικά, πριν όμως πιστεύουμε ουσιαστικά. Στο πρώτο ερώτημα, για τη σχέση ή τη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του τεκτονισμού, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση και είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κατά διαστήματα και στην επικαιρότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βασική τακτική διαφόρων ομάδων, κινήσεων, οργανώσεων και άλλων, όπου ο χαρακτήρας τους, οι διδασκαλίες και οι πρακτικές είναι απολύτως ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας, είναι η προσπάθεια να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους μέσω ανακριβούς πληροφόρησης. Τακτική η οποία κατ' εξοχήν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικά στις δημόσιες παρεμβάσεις του και από τον τεκτονισμό. Μόνιμη αποδόση των διαφόρων τεκτώνων αποτελεί ο ισχυρισμός ότι αποτελούν απλώς φιλοσοφική οργάνωση που αποβλέπει στην αναζήτηση της αλήθειας, στην κοινωνική και ατομική πρόοδο χωρίς να έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Άποψη που προσπαθούν να τη διαδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε ευκαιρία. Θεωρούν μάλιστα ότι μπορεί κάποιος να είναι ταυτοχρόνως και χριστιανός και τέκτονας. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν κάποιος να είναι χριστιανός ορθόδοξος και ταυτοχρόνως να είναι μασόνος ή τέκτονας? Για την ορθόδοξη πίστη μας κάτι τέτοιο είναι όχι μόνο αδύνατο αλλά και αδιανόητο. Εν προκειμένου, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία μας έχει κατ' επανάληψη τοποθετηθεί για τον τεκτονισμό κατά τρόπο σαφή, υπεύθυνο και συγκεκριμένο. Υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά. Η Διορθόδοξη Επιτροπή που είχε συνεδριάσει το Άγιο Όρος το 1930 χαρακτηρίζει τον τεκτονισμό ως σύστημα αντιχριστιανικό και πεπλανημένο. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος στις 12 Δεκάτου του 1933 συν της άλλης υπογραμμίζει ότι ο τεκτονισμός υπομιμνίσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας από τον οποίον κατάγεται και τον οποίον συνέχεια και αναβίωση αποτελεί. Η πραγματικότητα αυτή και η θέση αυτή της Εκκλησίας Ελλάδος επιβεβαιώθηκε και από την Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Νοέμβριο του 1972, όπου επαναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος. Η Μασονία είναι αποδεδειγμένος θρησκεία μυστηριακή, προέκταση των παλαιών ιδωλατρικών θρησκειών, όλος ξένη και αντίθετος προς την εξαποκαλύψιο σωτηριώδη αλήθεια της Αγίας ημών Εκκλησίας. Διαδηλεί κατηγορηματικός ότι οι ιδιώτες του μασόνου υπό οποιανδήποτε μορφή είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του χριστιανού μέλους του σώματος του Χριστού. Στην ίδια συνάφεια, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1996 αξιολογεί τον τεκτονισμό ως παγανιστική θρησκεία, ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό και την χαρακτηρίζει ως αντίχριστο σύστημα. Διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι αδαμαντίνου διαυγίες ορθόδοξες τοποθετήσεις είναι ανακρίβειες, αστήρικτες θεωρητικές διακήρυξεις και είναι πάντα φυσικά κατά τους ισχυρισμούς τους καρπός μιας ισχυρής προκατάληψης. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Αναφιβόλως όχι. Αντιθέτως, θα λέγαμε αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν μια ακόμα προσπάθεια παραπληροφόρησης. Και τούτο, γιατί αποδεικνύεται εύκολα και ο παγανιστικός και ο αποκρυφιστικός και ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας του τεκτονισμού από πλήθος μασονικών κειμένων μαρτυριών. Ως αποδείξεις σήμερα,
θα παραθέσουμε ενδεικτικά θέσεις από την εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής. Αφενός μεν γιατί αποτελεί έκδοση της μασονικής του Άσο Όμηρος, αφετέρου δε γιατί ο συντάκτης των διαφόρων λιμάτων παραθέτει και απόψεις και άλλων τεκτώνων, Ελλήνων και ξένων, έτσι ώστε να καθίσετε τον λόγο έργο πιο αντιπροσωπευτικό για το χώρο του. Από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια θα επισημάνουμε αντιπροσωπευτικά πρώτον την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στον τεκτονισμό. Διαβάζουμε συνελόγω μασονική εγκυκλοπαίδεια σχετικά με τους ανώτερους βαθμούς του τεκτονισμού. Λέγουν, οι ανώτεροι βαθμοί του ουδέν άλλον είναι η συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού, προσφέροντα στον τέκτονα ευρύ πεδίο ερεύνης εις σφαίραν του υπαρεστητού. Συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ο εσωτερισμός είναι κλάδος και όψη και έκφραση του ευρύτερου αποκρυφιστικού χώρου. Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια αναφέρουν, παραμένει αναντήρητον ότι όλη η διάθρωση στον πέραν των τρίτου βαθμότων περικλεί μέγιστον μέρος της αποκρύφου επιστήμης και του μυστηρίου συγχρόνους. Άλλως θα ήταν αδύνατο να ερμηνευθούν και να κατανοηθούν οι βαθμοί ούτε τα σύμβολα και οι αλληγορίες του. Μια ακόμα χαρακτηριστική μαρτυρία από τις πολλές είναι ότι ομολογείται και στον τεκτονισμό η παρουσία της Ιουδαϊκής αποκρυφιστικής παράδοσης της Καμπάλα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εις πλείστους ανωτέρους τεκτονικούς βαθμούς γίνεται χρήση της Καμπάλα, ολόκληρα δε τεκτονικά δόγματα έχουν στηριχθεί επί των αρχών της. Και αλλού, η προσεκτική μελέτη των διαφόρων τεκτονικών βαθμών αποδεικνύει την αναμφισβήτητη επίδραση της καβαλιστικής παραδόσεως επί του τεκτονισμού. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε και έχει παρουσία στον τεκτονισμό είναι η παρουσία παγανιστικών στοιχείων. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες που προέρχονται από την ίδια εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο. Ουδείς όμως εξετάζουν προσεκτικώς τους τρόπους, καθώς η Ανάσταση ή η επιστροφή στη ζωή εδιδάσκονται διασυμβόλων και τελετών εις τα αρχαία μυστήρια και διδάσκονται και σήμερον η συντεκτονική μη συνδύνεται να αρνηθεί ότι ο τεκτονισμός απέρευσε εκ των αρχαίων μυστηρίων. Να γιατί λοιπόν σε όλες τις αποφάσεις της Ιεράς Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος αξιολογεί τον τεκτονισμό ή την μασονία ως αποδεδειγμένος θρησκεία παγανιστική προέκταση των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκειών. Επιβεβαιώνεται σαφώς από τα ίδια τα τεκτονικά κείμενα. Με την ίδια επίσης βεβαιότητα και σαφήνεια στην ίδια τεκτονική εγκυκλοπαίδεια ομολογείται ότι οι τρεις πρώτοι συμβολικοί βαθμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιστή επανάληψη των περί αθανασίας της ψυχής, διδαγμάτων των Αιγυπτιακών, των Διονυσιακών, των Ορφικών, των Ελευσίνιων και των Μυθραϊκών μυστηρίων. Αμφιβητεί κανείς ή αμφιβάλλει κανείς μετά και από τέτοια ομολογία ότι μιλάμε εδώ πέρα για ένα αντιχριστιανικό σύστημα παγανιστικής υφής, νομίζουμε όλοι. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σημείο για το οποίο δεν γίνεται δεκτός ο τεκτονισμός εξ επόψεως Ορθοδόξου και γιατί δεν μπορεί ένας χριστιανός Ορθόδοξος να είναι ταυτοχρόνως και τέκτονας. Στον τεκτονισμό έχουμε παρουσία αντιχριστιανικών διδασκαλιών. Από το πλήθος των αντιχριστιανικών αντιλήψεων του τεκτονισμού θα σταθούμε ενδεικτικά μόνο σε μια περίπτωση, στην αντιχριστιανική πλάνη της μετεσάρκωσης. Είναι εξόχως διαφωτιστικά όσα αναφέρονται για αυτή στην μασονική εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρονται λοιπόν εκεί τα εξής. Ο ελευθεροτεκτονικός εσωτερισμός πρεσβεύει επίσης ως είναι φυσικών

πραγματικότητα και δεν αποτελούν αστήρικτες κατηγορίες που είναι καρπός προκατάληψης, όπως ισχυρίζονται διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι. Ταυτοχρόνως όμως αποδεικνύουν και την απόπειρα παραπληροφόρησης που επιχειρείται πολλές φορές από τους διάφορους τέκτονες σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσής τους. Είναι νομίζουμε αυτονόητο ότι κάποιος που θέλει να είναι συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι ταυτοχρόνος και τέκτονας. Ποια σχέση μπορεί να έχει το φως του Ευαγγελίου με την αποκρυφιστική και παγανιστική καταχνιά του τεκτονισμού? Αναμφιβόλως καμία. Η μοίηση και η ένταξη κάποιου στη μασονία είναι, θα λέγαμε, επιστροφή από το χώρο της ζωής, από το χώρο της κατά Χριστόν καινής κτήσης που είναι η Εκκλησία, στο χώρο της σκιάς και του θανάτου.

Στο δεύτερο από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που έχουν θέσει οι ακροατές μας, θα αναφερθούμε στη συνέχεια και έχει σχέση με το γεγονός του σύγχρονου θρησκευτικού συγκριτισμού. Ο ακροατής μας έχει παρακαλέσει και τον ευχαριστούμε για αυτή την αφορμή να αναφερθούμε κάπως διεξοδικά στον σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Εξ υπαρχής πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα με πολλές πτυχές, πάρα πολύ σύνθετο. Εμείς εδώ σήμερα θα προσκυθήσουμε να το αξιολογήσουμε και να δώσουμε βασικές παραμέτρους του κατά τρόπο συνοπτικό. Είναι γνωστό ότι στα συνθήματα που όλο και πιο συχνά ακούγονται στην εποχή μας ανήκει και ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Οι διάφορες θρησκείες υποστηρίζουν, αποτελούν δρόμους που έχουν διαφορετική αφετηρία αλλά έχουν κοινό τέρμα, ή όπως ανέφερε εκπρόσωπος γκουρουιστικής κινήσεως το 1993 στο δεύτερο παγκόσμιο κοινοβούλιο θρησκειών στο Σικάγο, ο Αλλάχ έλεγε «Ο Θεός και ο Μπράχμαν είναι όλα το ίδιο» και συμπληρώνει «Τα δοχεία είναι διαφορετικά, το περιεχόμενο είναι το ίδιο». Οι απόψεις αυτές προβάλλονται και από ορισμένους διαμορφωτές γνώμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές με ένα ιδιαίτερος ελκυστικό

ενθετικό και προσεγμένο λεξιλόγιο για να καταστήσουν την άποψή τους πιο πιστική και πιο ελκυστική. Μάλιστα, πολλές φορές επαναλαμβάνονται αυτές οι απόψεις και από καλοπροαίρετους ανθρώπους που δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί πόσο πνευματικά επικίνδυνη είναι αυτή η θέση, ιδιαιτέρως για έναν ορθόδοξο χριστιανό. Η εν λόγω επιχειρηματολογία διευρύνεται και με επισημάνσεις ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης έχουν διαμορφωθεί πολυπολιτισμικές κοινωνίες, τις οποίες συμβιώνουν και εργάζονται μαζί άνθρωποι με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω, ενώ έχει υποχωρήσει η θρησκευτική ομοιογένεια. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί λόγοι, κατά τους ισχυρισμούς πάντα αυτών των ανθρώπων, που πρέπει αυτό το γεγονός να αναδειχθεί και να καλλιεργηθεί ευρύτερα, το ότι δηλαδή όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο Θεό, καθώς σύμφωνα πάντα με τις πεποιθήσεις τους, είναι πολλά τα ωφέλη που θα προκύψουν για το σύγχρονο άνθρωπο. Συνέπεια αυτών των αντιλήψεων είναι το γεγονός ότι σε διάφορα επίπεδα, παραδείγματος χάρη θρησκευτικό, πολιτικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, να καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες ώστε να τονίζονται και να αναδεικνύονται τα υποτιθέμενα κοινά στοιχεία όλων των θρησκειών και να αποφεύγονται αναφορές που θα αναδεικνύουν το ανομοιογενές, το διαφορετικό ή το αντίθετο, και κυρίως να τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται αναφορές που θα επιχειρούν κριτική αξιολόγηση και σαφή οριοθέτηση των διαφόρων θρησκευτικών δοξασιών. Δυστυχώς, στην εν λόγω πρακτική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του χριστιανικού κόσμου. Ας αναζητήσουμε όμως την ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος, ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου δήθεν οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο ο καθένας τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Η ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος μας οδηγεί σε μια διαπίστωση. Σε μια διαπίστωση θλιβερή, ότι η προέλευση αυτού του συνθήματος είναι σαφώς αποκρυφιστική. Καλλιεργήθηκε και προήλθε από το αποκρυφιστικό σύστημα της θεοσοφίας. Ας δούμε κάποιες χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Στο αλφαβητάρ της θεοσοφίας, ο επίσημος θεοσοφιστής συγγραφέας ομιλεί σαφώς εκεί για την πνευματική ενότητα πασών των θρησκειών. Επιπλέον, άλλοι θεοσοφιστές συγγραφείς τονίζουν την ίδια ακριβώς πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην ίδια γραμμή κινείται και ένας Έλληνας θεοσοφιστής που αναφερόμενος στη θεοσοφία τονίζει: «Η θεοσοφία ευρίσκει ότι στη βάση των, την ουσία των, όλε θρησκείε κρύπτουσιν την αυτήν αλήθεια, παρουσιαζομένην υπό διαφόρους μορφάς, αναλόγως της εποχής και του λαού προσών αποτείνονται». Μέσα στα πλαίσια αυτά αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ανή Μπεζάντ, η δεύτερη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, υποστήριζε ότι είτε προσεύχεται κάποιος στο Βούδα, στο Βισνού, το Χριστό, τον Πατέρα, δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφορά. Να λοιπόν πως ανάγλυφα παρουσιάζεται και εκφράζεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να ποια είναι η σύγχρονη ιστορική του αφετηρία. Όχι βέβαια ο αρχαίος θρησκευτικός συγκριτισμός, η αναφορά μας γίνεται στο σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο σύγχρονος, είναι επίσης παρόν και σε ένα ακόμα κατεξοχήν και απολύτως αντιχριστιανικό φαινόμενο, τη λεγόμενη νέα εποχή, όπου ο αποκρυφισμός αποτελεί το υπόβαθρό της και είναι παρόν στο σύνολο των εκφάσεών της. Στις επαγγελίες της νέας εποχής ανήκει και ο ισχυρισμός ότι η εποχή του χριστιανισμού τελείωσε και ότι αυτή η νέα εποχή κομίζει μια παγκόσμια συνύπαρξη, αρμονία και σύγκληση και στο θρησκευτικό επίπεδο. Και όμως, αυτός ο αποκρυφιστικής προέλευσης και χαρακτήρα ισχυρισμός παρουσιάζεται σήμερα σε μια ακόμα εξαιρετική προσπάθεια που θα βοηθήσει τον σύγχρονο κουρασμένο άνθρωπο. Ταυτοχρόνως, κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, και εδώ βέβαια δεν εννοούμε
προτεσταντικές φουντομενταλιστικές τοποθετήσεις όπως βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, όχι βεβαίως εμπαθής ή ανακριβής, απέναντι σε μια ξένη θρησκευτική δοξασία, θεωρείται από τους θειασότες του συγκριτικού συγκριτισμού ως διχαστική προσέγγιση, ως έκφραση δίθεν θρησκευτικού φανατισμού ή ως τενόμυαλη απέτηση για την ύπαρξη ενός θρησκευτικού μονοπωλίου. Ας έρθουμε όμως και στο διατάφτα και σε αυτό το ερώτημα. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει, είναι όχι μόνο κακόδοξος, αλλά και αδιανόητος. Ανήκει σε αυτά που, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, μια επιφανής πατρική προσωπικότητα, ούτε οι προφήτες κήρυξαν, ούτε ο Κύριος σε δίδαξεν, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου μας τονίζει «Ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού». Και για τον προφήτου Ισαΐα μας υπενθυμίζει «Είν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι έμπρος Θεέ μου ουκ εγέντο άλλος Θεός και μετε μου ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έσυν πάρεξ εμού ο σώζον». Ισαΐα κεφάλαιο 43 στίχη 10 ή 11. Στην ίδια συνάφεια, στα πλαίσια του μυστηρίου του Σεν Χριστώ Ιησού Θείας Οικονομίας, ο Απόστολος Πέτρος μας διαβεβαιώνει κατά τρόπο αναφυσβήτητο ότι εκτός από το πρόσωπο του Χριστού ουκ έστιν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιέτρων υπό των ουρανών του δεδομένου ανθρώπης ενώ δι σωθήν ημάς, στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων. Το χάσμα μεταξύ του Ευαγγελίου του Χριστού και του θρησκευτικού συγκριτισμού δεν είναι απλώς μεγάλο, αλλά είναι κυριολεκτικά αγεφύρωτο. Και στο τρίτο ερώτημα, το οποίο έθεσαν οι ακροατές μας σχετικά με την μετεσάρκωση, πρέπει να πούμε ότι η μετεσάρκωση είναι μια πλανεμένη θεωρία της ενσάρκωσης δίθεν της ψυχής του ανθρώπου σε διαδοχικά ανθρώπινα σώματα, στα οποία γεννιέται εκ νέου με σκοπό να πετύχει ή τον εξαγνισμό της ή την τιμωρία της ή την κάθαρσή της ή τον ύψιστο βαθμό ανέλυξή της. Η διαδοχή των μετασαρκώσεων σταματά όταν η ψυχή φτάσει στο τέλος της εξέλιξής της. Υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ μετενσάρκωσης ή μετεμψύχωσης, η οποία είναι ότι κατά τη μετεμψύχωση η ψυχή δήθεν ενός νεκρού ανθρώπου μπορεί να συμβεί ακόμα και στο σώμα ενός ζώου ή σε ένα φυτό. Η μετασάρκωση είναι πλάνη. Είναι μια αντίληψη του μεταπτωτικού ανθρώπου. Είναι αντίληψη και προχριστιανική και εξωχριστιανική και αντιχριστιανική. Τη συναντούμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Ορφική, Πυθαγόρας, Ηρόδοτος. Τη συναντούμε, είναι βασική θεμελιώδη δασκαλία του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης στις ημέρες μας η μετασάρκωση αποτελεί βασική διδασκαλία της αντιχριστιανικής κινήσεως της νέας εποχής. Ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας της είναι εμφανής όχι μόνο προς το περιεχόμενό της καθεαυτό, αλλά και ως προς τις περί ανθρώπου και κόσμου και κακού προϋποθέσεις και διαστάσεις της. Κατ' εξοχής όμως είναι αντιχριστιανική, γιατί προσκρούει και αντιτίθεται και προσπαθεί να ακυρώσει στο μυστήριο της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας την ελευθερία και την ελπίδα του ανθρώπου και του κόσμου, που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Θα ολοκληρώσουμε την πολύ σύντομη αναφορά μας στη μετεσάρκωση με μια εξόχως ρεαλιστική επισήμανση του Μεγάλου Βασιλείου από τις ομιλίες του στην Εξαήμερο. Αναφερόμενος λοιπόν ο Ιερός Πατέρας στο ίδιο θέμα, τονίζει «Διώξε μακριά τις φλιαρίες των σοβαρών φιλοσόφων που δεν ντρέπονται να υποστηρίζουν ότι οι ψυχές τους και οι σκυλήσεις ψυχές είναι ομοειδείς μεταξύ τους, που λέγουν ότι οι ίδιοι υπήρξαν κάποτε και γυναίκες και θάμνοι και ψάρια θαλασσινά. Εγώ δε δεν λέγω ότι υπήρξαν ποτέ ψάρια. Το λέγω όμως και το υποστηρίζω ότι όταν έγραφαν αυτά τα πράγματα ήταν αλογότεροι και από τα ψάρια». Μια αυστηρή τοποθέτηση του Μεγάλου Βασιλείου, ακριβώς για να δείξει και την κακόδοξη αντίληψη της μετεσάρκωσης
και τον αντιχριστιανικό της χαρακτήρα.

αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Το θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί στη σημερινή εκπομπή είναι οι λογισμοί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από τους λογισμούς αρχίζει η αμαρτία και βεβαίως εξελίσσεται σε πάθη. Είναι δηλαδή οι λογισμοί, είναι η θύρα της εισόδου της αμαρτίας. Όπως δηλαδή έχουμε σε μια χώρα τα φυλάκια, τα σύνορα ή τα τελωνεία, τα οποία ελέγχουν κάθε έναν ο οποίος εισέρχεται μέσα σε μια χώρα, έτσι ακριβώς αυτό το ρόλο παίζει ο λογισμός στην ύπαρξη του ανθρώπου. Διότι έρχονται διάφορες σκέψεις, οι οποίες σκέψεις προχωρούν παθύτερα και μετά εξελίσσεται αυτό σε αμαρτία. Οπότε με αυτή την έννοια λέγω ότι το θέμα των λογισμών είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ορθόδοξη νηπτική παράδοση, την ησυχαστική ζωή της Εκκλησίας και βεβαίως για αυτό που λέμε ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και για τη ζωή των συγχρόνων ανθρώπων, όπως θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή. Για να δούμε τη σοβαρότητα την οποία έχουν οι λογισμοί ή θα έλεγα το θέμα των λογισμών, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 1995 μαζί με τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη κάναμε ένα σεμινάριο στο Βανκούβερ του Καναδά, στο οποίο σεμινάριο κλήθηκαν να παρευρεθούν διάφοροι ψυχοθεραπευτές από όλη την Αμερική και από τον Καναδά. Ήταν περίπου 400 τέτοιοι ψυχοθεραπευτές οι οποίοι ήθελαν να μάθουν το μοντέλο, το θεραπευτικό μοντέλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οπότε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης ανέπτυσε τα θέματα αυτά με βάση τη θεολογία και την ιστορία και στη συνέχεια εγώ ανέπτυζα τα θέματα αυτά επί τη βάση της Ορθοδόξου Νηπτικής Παραδόσεως ή αυτό που λέμε του Ιερού Ησυχασμού. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση στα διαλύματα, συζήτησα με διαφόρους τους παρόντες δηλαδή ψυχοθεραπευτές και ένας από αυτούς μου είπε ότι τι μεγάλη σημασία και αξία έχουν οι λογισμοί για το θέμα της ασθένειας, της ψυχολογικής και της θεραπείας από την ψυχολογική αυτή ασθένεια. Και επειδή είχε διαβάσει το βιβλίο μου το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην αγγλική γλώσσα, μου έλεγε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα των λογισμών. Αυτός βέβαια ακολουθούσε την θεωρία του Βίκτορ Φράγκλ που έλεγε βάσει της θεωρίας αυτής ότι πρέπει να έχει κανείς ένα νόημα στη ζωή του για να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα των λογισμών και θεράπευε ανθρώπους, νέους ιδιαίτερα, οι οποίοι έπασχαν από διάφορα προβλήματα και κυρίως ήταν αναμειγμένοι και ήταν υπόδουλοι στα ναρκωτικά και σε άλλες τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Οπότε λέει προσπαθούσε, όπως μου είπε, να θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς, κυρίως τους νέους, με το να χρησιμοποιεί τη θεραπεία των λογισμών όπως την προσδιορίζει η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση. Αλλά βέβαια συνέχιζε και έλεγε ότι δεν μπορούσε τελικά να θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί? Διότι καταλάβαινε για να χρησιμοποιήσει όλη αυτή τη μέθοδο της θεραπείας που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία θα έπρεπε να ήταν πνευματικός πατέρας. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ιερέας. Οπότε συνέχισε μετά να ακολουθεί τη μέθοδο της θεωρίας του Βίκτορ Φράγκλ και βεβαίως χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη γνωσιακή ψυχοθεραπεία που ελέγχει τον τρόπο της σκέψεως κάθε ανθρώπου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πράγματι στο θέμα των λογισμών πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και προτεραιότητα, γιατί οι λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι ταράσσουν την ύπαρξη του ανθρώπου και από εκεί προέρχονται όλα τα πάθη. Θα το δούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καθορίσουμε τι είναι οι λογισμοί. Βεβαίως, εξ αρχής πρέπει να πω, άλλο είναι οι σκέψεις και άλλο είναι οι λογισμοί. Εμείς συνήθως μιλάμε για τις σκέψεις, ότι έχω μια σκέψη να κάνω εκείνο, ενώ στην νηπτική παράδοση, στον ησυχασμό, γίνεται λόγος για τους λογισμούς. Οι λογισμοί δεν είναι απλώς σκέψεις, είναι και σκέψεις οι οποίες έρχονται μέσα στη λογική του ανθρώπου μαζί με τις εικόνες. Δηλαδή όταν λέμε λογισμούς εννοούμε τη σκέψη, τις εικόνες και τη φαντασία που συνδέονται πάρα πολύ στενά με τις σκέψεις αυτές. Άρα όταν λέμε λογισμούς εννοούμε όχι απλώς μόνο τις σκέψεις αλλά και τις εικόνες που συνδέονται με τις σκέψεις και βέβαια σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η φαντασία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρεται στο θέμα αυτό και κάνει τη διάκριση. Λέει άλλο είναι οι απλοί λογισμοί και άλλο είναι οι σύνθετοι λογισμοί. Απλός λογισμός είναι ο απαθής λόγος, η απαθή σκέψη. Είναι αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορα γεγονότα, διάφορα θέματα στη ζωή μας ή να επεξεργαστούμε την ανθρώπινη λογική ή να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση. Αυτός είναι ο απαθής, ο απλός λογισμός. Όμως υπάρχει και ο λεγόμενος σύνθετος λογισμός που είναι η σκέψη η οποία είναι εμπαθή σκέψη, δηλαδή σύνθετοι λογισμοί είναι αυτοί που συνδέουν το νόημα των πραγμάτων με το ίδιο το πάθος που απορρέει από τα πράγματα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διότι εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι το πράγμα, αυτό το αντικείμενο. Το δεύτερο είναι το νόημα των πραγμάτων. Και το τρίτο είναι το πάθος. Το αντικείμενο είναι δεδομένο, αυτό το οποίο βλέπουν οι αισθήσεις. Το νόημα των πραγμάτων είναι η χρήση την οποία έχει το αντικείμενο αυτό. Και βεβαίως το τρίτο είναι το πάθος. Πράγμα για παράδειγμα είναι ο χρυσός, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Είναι ο χρυσός, το χρήμα θα λέγαμε σήμερα εμείς. Το νόημα είναι η αξία την οποία έχει ο χρυσός και η χρησιμοποίηση την οποία πρέπει να του γίνει. Σε τι χρησιμεύει αυτό ο χρυσός και το υλικό τέλος πάντων αντικείμενο. Πάθος είναι η χρησιμοποίηση του χρυσού για την τακτοποίηση κάποιας εφάμαρτης, για την ικανοποίηση μάλλον, κάποιας εφάμαρτης επιθυμίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, όπως εξηγεί πάλι ο Άγιος Μάξιμος, για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι άνδρας και γυναίκα. Λέει, άλλο είναι ο άνδρας και η γυναίκα, που είναι ένα όν. Άλλο είναι το νόημα, ότι ξέρουμε ότι άνδρας είναι αρσενικός, αρσενικό φύλλο αρσενικό και η γυναίκα είναι θηλυκό. Ξέρουμε το έργο το οποίο κάνει ο κάθε ένας μέσα στο γάμο. Επομένως, άλλο είναι το φύλλο, ο άνδρας και άλλο είναι το νόημα, ποιο είναι το έργο του καθενός και διαφορετικό είναι η εμπαθή σκέψη που συνδέεται με την επιθυμία. Δηλαδή όταν το φύλλο, τον άνθρωπο αυτόν το συνδέσουμε και με το έργο το οποίο κάνει και εισέρχεται και μέσα το πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας για να τον εκμεταλλευτούμε κτλ. Αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι άλλο είναι το πράγμα, άλλο είναι το νόημα του πράγματος και άλλο είναι το πάθος το οποίο συνδέεται με το πράγμα αυτό. Επομένως, κάθε σκέψη, κάθε λογισμός δεν είναι κακός από τη φύση του. Όταν όμως αναμειγνύεται η επιθυμία, η φαντασία και ελκύει το πάθος, τότε βέβαια αρχίζει και γίνεται η αμαρτία και εξελίσσεται σε πάθος. Κακό είναι βέβαια όταν κάνει κανείς προσευχή και πρέπει να έχει συγκεντρωμένο το νου και ο απλός λογισμός. Επομένως, ο απλός λογισμός που συνδέεται με το πράγμα και με το νόημα, με τη χρησιμότητα την οποία έχει κάθε πράγμα, δεν είναι εφάμαρτο. Εφάμαρτο είναι όταν εισέρχεται το πάθος και αναμειγνύεται με το νόημα ενός γεγονότος. Οι λογισμοί μπορεί να προέρχονται ακόμη και από τον ίδιο το διάβολο. Δηλαδή ένας λογισμός, μια σκέψη με την εικόνα, όπως δώσαμε τον ορισμό, μπορεί να προέρχεται και από το διάβολο, μπορεί να είναι μια δική μας προσπάθεια για να επιλύσουμε το θέμα και να ικανοποιείται ένα πάθος, αλλά μπορεί να εισάγεται και από το διάβολο, όπως ακριβώς έγινε στον Αδάμ και στην Εύα, και κυρίως στην Εύα, όταν ο διάβολος διά του Όφεως της είπε τι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να φάγει από τον καρπό αυτό εάν θέλει να γίνει Θεός, όπως της είπε ο Θεός, δηλαδή να παραβεί τελικά την εντολή του Θεού. Οπότε εκείνη αισθάνθηκε ειδονή και έφαγε. Άρα έχουμε ένα λογισμό ο οποίος προέρχεται από μέσα, από τα ίδια τα πάθη. Όταν έχει κανείς ένα πάθος, τότε έρχεται και ο λογισμός και η φαντασία. Και άλλο είναι ο λογισμός όταν έρχεται απ' έξω, χωρίς να υπάρχει πάθος, έρχεται απ' έξω ο λογισμός και εξάπτει το πάθος.

Θα έρθω τώρα σε ένα δεύτερο σημείο να δούμε την εξέλιξη των λογισμών. Αν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα λογισμό, μια σκέψη, έστω και αν υπάρχει και εικόνα, και παραμένει εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό δεν είναι αμαρτία. Και έτσι βέβαια κάνουμε και τις καθημερινές μας εργασίες. Και ένας ο οποίος διαβάζει και ένας επιστήμονας ο οποίος προσπαθεί να επιλύσει διάφορα θέματα επί τη βάση της επιστήμης και ένας ζωγράφος, ένας αγιογράφος, ζωγράφος, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τα οποία θα έχει, θα χρησιμοποιήσει και λίγο τη φαντασία του, αλλά αυτό δεν είναι αμαρτία. Άρα η χρησιμοποίηση του λογισμού, ακόμη και αν υπάρχει και μια εικόνα, αυτό δεν είναι αμαρτωλό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι όταν αυτός ο λογισμός προχωρεί πιο κάτω έως ότου γίνει η αμαρτία. Δηλαδή υπάρχει η εξέλιξη του λογισμού. Γίνεται ο συνδυασμός. Δηλαδή έρχεται ο λογισμός, στη συνέχεια το σκεπτόμαστε αν πρέπει να το κάνουμε και βεβαίως στη συνέχεια αναμειγνύεται η φαντασία, εχμαλωτίζεται ο νους του ανθρώπου, αρχίζει η επιθυμία, το επιθυμεί κανείς, εξάπτεται το πάθος και γίνεται στη συνέχεια η πράξη. Οπότε έχουμε μια εξέλιξη του λογισμού. Εάν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι αμαρτία. Αλλά το πρόβλημα και η αμαρτία είναι όταν γίνεται η εξέλιξη του λογισμού. Επίσης πρόβλημα είναι οι χρονίζοντες λογισμοί. Δηλαδή όταν παραμένουν συνεχώς μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και επιμένουν και παραμένουν εκεί και δημιουργούν αναστάτωση εσωτερική. Είναι οι επίμονες αυτές σκέψεις που έχουν μερικοί άνθρωποι. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε έμονες ιδέες που δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει και ένα ψυχιατρικό πρόβλημα και περιστατικό. Είναι οι ιδεοληψίες, οι οποίες βέβαια όταν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συνήθεις πρακτικές, τότε το λόγο έχει και ο ειδικός επιστήμονας ιατρός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Πάντως όταν έχουμε μέσα μας τους λογισμούς και οι λογισμοί αυτοί είναι χρονίζοντες και είναι εμπαθείς λογισμοί, τότε πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα, σαπίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι όπως σαπίζει ένα φρούτο, ακριβώς έτσι σαπίζει ο άνθρωπος όταν παραμένουν αυτοί οι λογισμοί. Ο Αββάς Δρόθεος γράφει ότι μένομεν όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Δηλαδή όταν κρατάμε τους λογισμούς μέσα μας παραμένουμε όλο τον χρόνο και σαπίζουμε. Το ίδιο γράφει και ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Λέει αυτή η τέχνη του πονηρού και μετά τούτων των βελών φαρμακεύει πάσαν ψυχήν. Εδώ χρησιμοποιεί την έννοια της φαρμακείας. Είναι δηλητηριάζεται, δηλαδή όλη η ψυχή του ανθρώπου. Όταν παραμένουν οι σκέψεις μέσα μας και οι λογισμοί. Οι σύνθετοι λογισμοί στρέφονται εναντίον του Θεού, στρέφονται εναντίον των ανθρώπων, στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και στρέφονται και εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτοκαταστροφικοί λογισμοί μέσα μας και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Σε άλλη βέβαια εκπομπή θα δούμε ακριβώς πώς εξελίσσεται ο λογισμός και πώς γίνεται πάθος. Εδώ απλώς παραμένω στο θέμα των λογισμών. Και αφού είδαμε προηγουμένως τι είναι οι λογισμοί και πώς γίνεται η εξέλιξη των λογισμών για να γίνει το πάθος, τώρα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα το σχετικό με τη θεραπεία από τους λογισμούς. Στα ιατρικά θέματα πρώτα γίνεται η διάγνωση και μετά καθορίζεται και ο τρόπος της θεραπείας. Γίνεται η διάγνωση από τον ειδικό γιατρό και βεβαίως μετά δίνει και ο ίδιος την κατάλληλη αγωγή, το πώς θα θεραπευτούμε. Το ίδιο γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Εφόσον εντοπίζουμε και εδώ εντοπίσαμε τι είναι οι λογισμοί και πώς εξελίσσονται οι λογισμοί και τι προξένουν στον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η θεραπεία των λογισμών. Έχει δύο στάδια η θεραπεία των λογισμών. Πρώτον είναι η προληπτική αγωγή, είναι η πρόληψη και δεύτερον είναι αυτή καθεαυτή η θεραπεία. Βέβαια αυτό το βλέπουμε σε όλα τα θέματα.
Δηλαδή η πρόληψη γίνεται σε όλα τα θέματα. Από τα μικρά μας χρόνια έχουμε αποκτήσει μια πείρα το τι δημιουργεί ένας λογισμός. Και έχουμε αποκτήσει μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Όπως βέβαια γίνεται και στα σωματικά θέματα. Δηλαδή έχουμε πείρα τι παθαίνουμε στο σώμα όταν εκθέτουμε τον εαυτό μας στο κρύο, στους ιούς κτλ. Όταν δεν λαμβάνουμε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Ξέρουμε ότι αν υπάρχει κρύο και δεν ενδυόμαστε κατάλληλα, ξέρουμε ότι θα κρυώσουμε. Ξέρουμε ότι όταν μπούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μολυσμένο και δεν κρατάμε τις αποστάσεις, ή θα λέγαμε τώρα με την πανδημία τη μάσκα, τότε ξέρουμε ότι θα κολλήσουμε και εμείς. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και με τους λογισμούς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει προληπτική αγωγή. Καταρχάς, ποια είναι αυτή η προληπτική αγωγή? Έχει διάφορα, θα έλεγα, στάδια, ή θα μπορούσαμε να πούμε διάφορους τρόπους αυτής της προληπτικής αγωγής. Ένας τρόπος είναι η νύψη. Η νύψη είναι από το νύφο, που σημαίνει προσέχω. Έχω μια προσοχή και επιμέλεια. Ο Χριστός το έχει τονίσει πολλές φορές αυτό. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο Τιμόθεο, τον μαθητή του, του λέει «Σι δε νύφε εν πάση». Είναι το να έχει κανείς τεταμένη την προσοχή για ένα γεγονός. Αυτό θα πει η νύψη. Είναι αυτό που κάνουμε στο κράτος, όταν στα σύνορα βάζουμε φυλακία και παραμένει εκεί ο στρατιώτης μέρα νύχτα, προκειμένου να παρατηρεί να μην εισέλθει κάποιος μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι. Προσέχουμε τους λογισμούς. Δεν αφήνουμε τους λογισμούς να μας καταλαμβάνουν, και όταν καταλάβουμε ότι ένας λογισμός μπήκε μέσα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, δεν του δίνουμε σημασία. Οπότε έχουμε αυτό, περιφρόνηση. Πρώτα φροντίζουμε να μην έχουμε κακούς λογισμούς. Έπειτα, περιφρονούμε τους λογισμούς και με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται. Άρα έχουμε την ύψη, έχουμε την περιφρόνηση και έχουμε μετά την αντίκρουση. Γιατί? Για να μην γίνει χρονίζον λογισμός. Έρχεται ένας απλός λογισμός και μπορεί να φύγει αμέσως. Μου έλεγε κάποια φορά ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος ότι έρχονται διάφορα, πετάνε διάφορα πουλιά, αλλά δεν θα τους δώσω να κάνουν φωλιά μέσα στο δωματιό μου. Εννοούσε, έρχονται διάφοροι λογισμοί, δεν θα τους δώσω τη δυνατότητα να φωλιάσουν μέσα στη λογική μου. Ή πετάνε τα αεροπλάνα, δεν θα κατασκευάσω τον εαυτό μου ένα αεροδρόμιο προκειμένου να προσγειωθούν. Επομένως, περιφρονούμε τους λογισμούς, αντικρούμε τους λογισμούς. Δεν επιμένουμε σε κάτι. Όταν έρχεται ένας επίμονος λογισμός και μας προτρέπει να κάνουμε κάτι, τότε τον αποδιώκουμε με διάφορα παραδείγματα, με άλλους καλούς λογισμούς. Για παράδειγμα, έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι δεν με αγαπά ο Θεός. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μένα. Τότε τον αντικρούμε. Αν δεν μπορούμε να τον αποδιώξουμε και να τον περιφρονήσουμε, τότε τον αποκρούμε. Λέμε, δεν ισχύει αυτό. Πόσες φορές στη ζωή μου δεν είδα την αγάπη του Θεού? Οπότε κάνουμε μια ανασκόπηση από τα μικρά μας χρόνια και βλέπουμε εκεί τι ο Θεός έκανε για μας, και με αυτήν την έννοια αποδιώκουμε και αποκρύουμε τον λογισμό. Έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι ο σύζυγός μου δεν είναι πιστός, με απατά, δεν είναι πιστός στο γάμο. Αμέσως τον αντικρούμε σε πρώτη φάση και λέμε όχι, δεν είναι αυτό, συμβαίνει, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί πόσες φορές εγώ δεν είδα την αγάπη του. Γιατί αν αφήσουμε το λογισμό αυτό μας κυριαρχήσει, τότε θα εισέλθει μέσα η ζήλια, ο φθόνος και θα διαλύσει το σπίτι.

Επομένως, αντικρούμε το λογισμό καταρχάς. Και αν επιμένει πάρα πολύ μετά ο λογισμός, τότε τον εξαγορεύουμε. Δηλαδή, αυτό που κάνουν στα μοναστήρια κάθε βράδυ, κάνουν εξαγόρευση των λογισμών και κυρίως των χρονιζόντων λογισμών. Όχι των απλών λογισμών. Έρχεται ένας λογισμός και φεύγει, δεν του δίνουμε σημασία. Όταν όμως παραμένει διαρκώς και μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει, αυτός πρέπει να εξαγορευτεί. Πηγαίνουμε στον πνευματικό μας πατέρα, του λέμε το λογισμό αυτό, μας λέει κάτι εκείνος, μας δίνει ένα παράδειγμα, προσπαθεί να δει αν αυτός ο λογισμός έχει κάποια αξία ή δεν έχει, αν έχει κάποια βάση ή δεν έχει βάση, και τότε ακούμε τη συμβολή του πνευματικού μας πατέρα και εκδιώκουμε το λογισμό. Λένε τα ασκητικά κείμενα, πολλές φορές όταν είναι ένας έμονος και χρονίζων λογισμός, τότε μοιάζει σαν την πέτρα που κάτω από την πέτρα υπάρχει ένα φίδι. Οπότε σηκώνουμε την πέτρα, λέμε το λογισμό στο πνευματικό και φεύγει το φίδι, ο διάβολος, ο οποίος είναι κάτω από τον λογισμό. Βέβαια, εάν υπάρχουν πολλοί χρονίζοντες λογισμοί για πολύ χρονικό διάστημα, ιδεολειψίες και έμονες απόψεις πάνω στα διάφορα θέματα, ούτε ο πνευματικός μπορεί να βοηθήσει, οπότε τότε έχει να κάνει ή μπορεί να βοηθήσει ο ειδικός ψυχίατρος, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος θα το δει το θέμα και από πλευράς οργανικής, θα δει τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Βέβαια, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται μεγάλη προσευχή. Όταν έρχεται ένας λογισμός, λέμε «Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με από αυτό το λογισμό». Τελικά, στην προληπτική αγωγή, δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εχμαλωτίζει το νου μας, ούτε να γίνει επιθυμία. Και γιατί? Διότι αν γίνει επιθυμία, τότε πολύ γρήγορα προχωρεί στην διάπραξη του γεγονότος, γίνεται μια πράξη και βεβαίως μετά από την πράξη, όταν επαναλαμβάνεται πολλές φορές η πράξη, τότε γίνεται πάθος. Υπάρχουν λογισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε πάθος, όπως είναι οι λογισμοί της γαστριμαργίας, οι λογισμοί της φυλαργυρίας, οι λογισμοί της ειδονής. Οπότε πρέπει να προσέχουμε στην αρχή. Αυτή είναι η πρόληψη. Ωστόσο, πέρα από την πρόληψη, υπάρχει και η θεραπευτική αγωγή. Όταν δεν κατορθώσαμε να προλάβουμε τα πράγματα, να μην παραμείνει ο λογισμός πολύ χρονικό διάστημα μέσα στη λογική μας, και ακόμη σε όποιο στάδιο το συναντήσουμε, και στο στάδιο που εχμαλώτησε το νου και στο στάδιο που άρχισε να γίνεται επιθυμία, τότε αμέσως πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Και ακόμη και τότε που υπάρχει επιθυμία, όταν εχμαλώτησε ο λογισμός την επιθυμία, τότε θα κάνουμε το παν για να μην γίνει πράξη. Όταν γίνει πράξη, τότε πρέπει να κάνουμε το παν για να μην επαναληφθεί η πράξη. Και φυσικά αυτό γίνεται και με την ιερά εξομολόγηση. Όταν γίνει μια πράξη, αμέσως την εξομολογούμαστε, ώστε να μην γίνει πράξη πάθος. Οπότε ακολουθεί η θεραπευτική αγωγή. Τι σημαίνει θεραπευτική αγωγή? Είπαμε ότι υπάρχουν απλοί λογισμοί και σύνθετοι λογισμοί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι απλοί λογισμοί δεν είναι αμαρτωλοί. Οι σύνθετοι λογισμοί είναι όταν είναι σκέψεις, είναι εικόνες, φαντασία και έξαψη του πάθους. Τότε επιδιώκουμε τους σύνθετους λογισμούς να τους κάνουμε απλούς. Δηλαδή να τους απελευθερώσουμε από το πάθος, να μην διαπράττουμε δηλαδή την αμαρτία, οπότε σιγά σιγά θα γίνουν απλοί λογισμοί και θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτή τη δυναστεία των λογισμών. Οπότε έτσι τα θεραπεύουμε. Και επίσης ένα άλλο είδος θεραπείας των λογισμών είναι όταν μας καταλαμβάνουν οι λογισμοί, είναι κάτι άλλο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Όταν έρχεται ένας κακός λογισμός και προσπαθεί να εχμαλωτήσει, είναι σαν να μπαίνει ένας ληστής μέσα στο σπίτι μας και προσπαθεί να μας ληστέψει, τότε εμείς κάνουμε έναν άλλο καλό λογισμό, αντίθετο λογισμό. Και γενικότερα
πρέπει να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Να λέμε δηλαδή ότι ο Θεός με αγαπά, ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα με αγαπούν, δεν είναι όπως μου τα λένε οι διάφοροι λογισμοί, ότι αυτοί δεν με θέλουν, δεν με συμπαθούν κτλ. Να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών, και βέβαια αυτό γίνεται και με την προσευχή και με την ευχή του πνευματικού πατέρα, με την εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε και με τον αγώνα για να ελευθερωνόμαστε από αυτούς τους εμπαθείς, τους σύνθετους λεγόμενους λογισμούς. Επομένως όλη η προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχή, όπως δίνεται η προσοχή στα φυλάκια και στα τελωνία, ώστε να μην μπαίνουν διάφοροι μέσα, διάφοροι ξένοι στη χώρα μας. Έτσι πρέπει να προσέχουμε το λογισμό. Και αν δεν προσέχουμε το λογισμό, τότε τον θεραπεύουμε, και φυσικά όταν γίνει πάθος, τότε αντιμετωπίζουμε αυτό το ίδιο το πάθος, πράγμα το οποίο θα είναι το αντικείμενο της επόμενης εκπομπής. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος στην πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. 84 πυροσβέστες και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων παίρνουν μέρος στην κατάσβεση, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά στη Γιάννουλη Σουφλίου, στο Σπήλαιο Ορεστιάδας και στα Παγούρια Κομωτινής. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο, επιμένει η Άγκυρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έως 50.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες υπάρχουν στη Ρωσία, διαμηνύει ο Ζελένσκι και ζητά αμυντική συνεργασία με την Νότια Κορέα. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. 7 αμποφόροι ένταση των ανέμων που είναι βόρειοι, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Με τη συνεργασία του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών, σας δίδουμε στη σημερινή εκπομπή επιπλέον ηχητικά αποσπάσματα από εκδήλωση που πραγματοποίησαν στο κλειστό γυμναστήριο Δάφνης Μιχάλης Μουρούτσος. Όσοι την παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις δραστηριότητες του Συλλόγου και την έρευνα γύρω από το χορό και το τραγούδι διαφόρων περιοχών του ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες, με λεπτομέρεια στην έρευνα, χωρίς προχειρότητα, από όλους τους συλλόγους της χώρας μας. Η εκπομπή μας είναι σε θέση να τις προβάλλει, εφόσον τηρούνται κανόνες που παραπέμπουν σε καλέσθητο ακρόαμα και τα τραγούδια βεβαίως δεν είναι παραποιημένα. Και είναι άξιο να σημειωθεί πως στους συλλόγους υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων στο χορό και το τραγούδι. Η πρώτη ενότητα που ακούμε περιλαμβάνει τραγούδια από τα κύθυρα. Για την παραδοσιακή μουσική των κυθύρων έχει αναφερθεί παλιότερα ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς. Μια παράδοση την οποία κατέγραψε σε βυζαντινή παρασημαντική στην αρχή και ύστερα την παρουσίασε στην τότε εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ελληνική Αντίλαλη». Ο Σίμων Καράς διαπίστωσε ότι και σε αυτό το νησί ο συρτός είναι ο κυρίαρχος ρυθμός, άλλοτε διηρημένος και άλλοτε στην αρχική του μορφή αυτή των τεσσάρων τετάρτων. Τραγούδια από τα κύθυρα λοιπόν, με την Ελένη Μποζά στο τραγούδι και τους μουσικούς Φωτόπουλο Φάνη στη φλογέρα, Γεωργούλη Κώστα στο βιολί, Κατσούλη Τάσο στο λαούτο και Ζευγίτη Γιάννη στα κρουστά.

τέλος ήταν ελληνικό φύλο και μάλιστα δωρικό, που μετακινούμενο από την εστιαιότητα της Θεσσαλίας αρχικά, κατοίκησε στις παρυφές της Πύνδου. Ο Μακεδόν, γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας, ανήκε στη φυλή των Δωριαίων και ήταν Αργίος Ηρακλίδης στην καταγωγή. Ο Ηρόδοτος πάλι ονομάζει Μακεδονία την πέρα της Πρασιάδας Λίμνης και του δυσόρου όρους Χώρα, που ορίζεται προς τον νότο από τον Ποινιό και τον Όλυμπο. Οι κάτοικοι αυτής Μακεδόνες. Η μουσική της χάνεται στα βάθη των αιώνων και η σημαντική μαρτυρία αυτής είναι η οργανική της σκοπή θεμελιωμένη πάνω στους κληρονομημένους από την αρχαιότητα μουσικούς νόμους. Η οργανική σκοπή είναι τραγούδια που με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν και έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας μόνο οι μελωδίες τους. Ακούμε λοιπόν στην ενότητα αυτή τους οργανικούς σκοπούς Γκάιντα, Στάνκενα και έναν οργανικό συρτό. Παίζουν η μουσική Σταβιάνης Γρηγόρης Κλαρίνο, Αλλιώπης Περικλής Τρομπέτα, Κατσούλης Τάσος Λαούτο και Ζευγίτης Γιάννης Νταούλη.

0: Όπως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα, έτσι και κάθε έθνος έχει και αυτό το δικό του χαρακτήρα. Τον πιο ζωηρό χαρακτήρα και τον πιο ιδιόρυθμο τον έχει η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε καλύτερο ορισμό στην ελληνική παράδοση από αυτόν που της απέδωσε ο Φώτης Κόντογλου. Όλα όσα την αποτελούν, τα ήθη, τα έθιμα, οι αντιλήψεις, οι ιδέες αλλά και ο χορός, η μουσική, το τραγούδι, το θέατρο και άλλα, όχι μόνο είναι μοναδικά, αλλά κυρίως βοήθησαν τον τόπο μας να ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του. Αυτό τον τρόπο επέλεξαν οι ταξιδευτές πολιτισμού για να ανταπεξέλθουν, όπως μας λένε, στην σύγχρονη κρίση που βαραίνει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία, προσπαθώντας οι ίδιοι να προσφέρουν μία φωτεινή διέξοδο. Η αρχή έγινε από μία μικρή παρέα φίλων που όμως από την πρώτη κιόλας μέρα βρήκαν πολλούς συνοδοιπόρους γρήγορα και ανέλπιστα. Αυτή η θετική ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων και αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την εξέλιξή τους. Όπως μας λένε οι ίδιοι, ήταν η καλύτερη επιβεβαίωση στην μέχρι τώρα πορεία τους. Επίσης, οι ταξιδευτές πολιτισμού μας αναφέρουν: «Με γνώμονα την ανιδιοτελή και ειλικρινή προσφορά στους ταξιδευτές πολιτισμού, επιχειρούμε καθημερινά να προσφέρουμε μία νότα χαράς και να κάνουμε ένα ανέμελο βήμα μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η επίτευξη, έστω και κατελάχιστο, αυτού του στόχου δίνει αξία και όθηση στην προσπάθειά μας».
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούμε πάντοτε ηχητικά αποσπάσματα από εκδήλωση του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιδευτών Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2014 στο κλειστό γυμναστήριο Δάφνης Μιχάλης Μουρούτσος. Και από τη Δυτική Μακεδονία τώρα, στην Ήπειρο. Η ενότητα που θα ακούσουμε περιλαμβάνει τα τραγούδια «Τριγώνα», «Κοντούλα Λεμονιά», «Το Μενούσι» και «Την Ερατζιά». Παίζουν οι μουσικοί Φωτόπουλος Φάνης Κλαρίνο, Γεωργούλης Κώστας Βιολί, Κατσούλης Τάσος Λαούτο και Ζευγίτης Γιάννης Ντέφη. Τραγουδούν το Τμήμα Παραδοσιακού Τραγουδιού του Συλλόγου και ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Η εκπομπή μας θα κλείσει πάλι με υπηρώτικα τραγούδια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών για την παραχώρηση του ακουστικού υλικού. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στον πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα και την υπεύθυνη του τμήματος παραδοσιακού τραγουδιού κυρία Βασιλική Τσίγκα. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμό, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο Κοροπή. Έχει οριοθετηθεί και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη, στον πύργο Ηλίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας και ο τεχνικός συντήρησης που κατηγορούνται για εμπρισμό. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά αύριο τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Συρία και Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον των ρωσικών βάσεων σε πόλεις της Συρίας. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι, 36 βαθμοί Κελσίου αύριο στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με χερουβικό ύμνο σε ήχο πρώτο. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

σπάσαν την ΟΕΤ και να αποθάμε τα μέρη μου. Ανάσταση Χριστού Θεία, άμενε προσκυνήσουμε να γίνει κύριο στον τρόμο, ονομάτω, σταυρό που στε προσκυνούμε και την Αγία Ανάσταση.

Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα από τα ιδιόμυλα που ψάλλονται στον Εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου, «Πρώτου Σταυρού σου Κύριε», και θα ακολουθήσει το δοξαστικό του Εσπερινού «Προτυπών την Ανάσταση», σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα απαντήσουμε σε κάποιες λειτουργικές απορίες με τη βοήθεια, όπως πάντα, του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Ιωάννου Φουντούλη από το σχετικό βιβλίο του με θέμα «Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες», τόμος Β. Και ξεκινάμε με την ερώτηση 261, η οποία λέει τα εξής. Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει πολλαχού η συνήθεια οι πιστοί να αναμένουν νήστις για να λάβουν εις το τέλος της ακολουθίας, της αποκαθυλώσεως φυσικά, το αντίδωρο που κρατείται από τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. Επιτρέπεται τούτο, εφόσον κατά την ημέρα αυτή δεν τελείται Θεία Λειτουργία? Είναι, αγαπητοί μου ακροατές, μια συνήθεια την οποία οι νεότεροι βεβαίως δεν γνωρίζουν, γιατί δεν γίνεται. Εγώ ως έχουν κάποια ηλικία ενθυμούμαι πάρα πολύ καλά ότι στους ναούς στις δεκαετίες του 50 και του 60 υπήρχε αυτή η συνήθεια. Πράγματι οι ιερείς έδιναν αντίδωρο και τη Μεγάλη Παρασκευή, το οποίο, από ό,τι λέει η ερώτηση εδώ, κρατείται από τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. Βέβαια σήμερα έχει εκλείψει, αλλά όπως σας είπα, εγώ ενθυμούμαι στα παιδικά μου χρόνια ότι γινόταν σε διάφορους ναούς της πόλεως ημών. Φαίνεται όμως ότι εξακολουθεί σε κάποιες περιοχές, επαρχίες κλπ. Να γίνεται, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ερώτηση. Απάντηση. Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, ανέκαθεν, δεν τελεί το Θεία Λειτουργία, τελεία δηλαδή λειτουργία, για δύο λόγους. Πρώτον, η Θεία Λειτουργία, ως γνωστό, είναι πασχάλιο και χαρμόσυνο μυστήριο. Και ως εκ τούτου η τέλεσή της είναι ασυμβίβαστη προς τις ημέρες του πένθους και της νηστείας, όπως κατεξοχήν είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Δεύτερον, η ανάμνηση του πάθους του Κυρίου και της επί του Σταυρού ιερουργίας του, που είναι το θέμα της ημέρας αυτής, εθεωρήθη τόσο πλήρης, ώστε δεν εκρήθη σκόπιμο και λογικό να αναδιπλωθεί δια της τελέσεως Θείας Λειτουργίας, η οποία έχει και αυτή το ίδιο θέμα. Την ενπροκειμένο πατερική παράδοση συνοψίζει επιγραμματικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, λέγοντας τα εξής. Τη δε Αγία και Μεγάλη Παρασκευή ούτε λίαν λειτουργίαν ποιούμεν, ότι παραδούς την Πέμπτη ο Κύριος τα μυστήρια εις ανάμνηση του πάθους αυτού, κατά την Παρασκευή το πάθος αυτό εκουσίως υπέμεινε.

και δια του Σταυρού ιερούργησε εαυτόν το πατρί εθελουσίως, οσύρητε. Εκδούσε αυτόν και ου προδούς της βουλωμένης φωνεύσε. Διό και ως γεγεννημένης εν το θείο αυτού σώματι τότε της θυσίας για του πάθους, ου χρειαν πάλι ποιήν ημάς τα εις ανάμνης του πάθους αυτού, ότε αυτός τούτο πέπονθε. Δια τούτο τελείαν μεν τότε θυσίαν ενεργήν ου παρελάβομεν όλος. Κατά εξίσου όμως αρχαία παράδοση, κατά τη Μεγάλη Παρασκευή ετελεί το λειτουργία, προηγιασμένη, συνδεδεμένη όπως πάντα με τον εσπερινό της ημέρας. Στα σημερινά λειτουργικά μας βιβλία δεν διασώζονται ίχνη της πράξεως αυτής, γιατί η τέλεσή της έπαυσε στη Βυζαντινή Εκκλησία σχετικώς αρκετά νωρίς, δηλαδή κατά τον 10ο και 13ο αιώνα. Αντίθετα, στη Δυτική Εκκλησία έχει διατηρηθεί ως τα σήμερα. Σε χειρόγραφα τυπικά, ευχολόγια, ευαγγελιστάρια κλπ. Που φτάνουν μέχρι τον 12ο αιώνα, προβλέπεται σαφώς η τέλεση προηγιασμένης θείας λειτουργίας και κατά τη Μεγάλη Παρασκευή. Το τυπικό παραδείγμα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης του 9ου αιώνα σημειώνει ότι μετά το Ευαγγέλιο του Εσπερινού λέγει ο διάκονος τη μεγάλη εκτενή και τα λοιπά των προηγιασμένων και οι ψάλτες ψάλουν τον είναι δυνάμεις των ουρανών με κοινωνικό το γεύσεστε και είδετε κλπ. Το ίδιο και στο τυπικό βλέπουμε τη μονή Ευεργέτιδος το οποίο προσδιορίζει τα εξής και τα εξής της ιερής λειτουργίας των προηγιασμένων πλην ούτε φως Χριστού λέγομεν ούτε του κατευθυνθήτων λέγομεν. Ταύτα γάρ τη Μεγάλη Τετάρτη αποδίδονται. Λειτουργία προηγιασμένων κατά τη Μεγάλη Παρασκευή προϋποθέτω μεταξύ των άλλων και οι κώδικες του Σινά 150 και Αθηνών 662 και Βατοπεδίου 869 και όλοι οι κώδικες του 12ου αιώνος και παλαιότεροι. Τούτο εγνώριζε ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης και έλεγε τα εξής, κατά την Αγία Δε και Μεγάλη Παρασκευή, ούτως εξ αρχής προηγιασμένα ετελείτο. Ούγαρ ποτέ της πατράση εδόκι ανεκτών είναι η μέρα την απαρελθήν και μη εωρακένε δια τον μυστήριο τον Κύριο. Διόν έφη και αυτός εν είναι με θυμών και το ιδού εγώ με θυμών ημί πάστας ημέρας. Τη Δε Αγία και Μεγάλη Παρασκευή ούτε λίγαν λειτουργίαν ποιούμεν, προηγιασμένα δε προτίθενται και λειτουργήν παρελάβομεν ως εν πολλής των άνωθεν διατάξεων και εν ευαγγελικές και αποστολικές βίβλης αρχαίες ευρύσεις τούτο γεγραμμένων. Επαναλαμβάνει δηλαδή όπως βλέπετε ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ναι, ετελεί το προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και τη Μεγάλη Παρασκευή. Ήδη περί το 1200 ο επίσκοπος Νοβογόδωρ Αντώνιος, Κιέβου δηλαδή, που ευεσκέφθη τότε την Κωνσταντινούπολη, μαρτυρεί ότι δεν ετελεί το η λειτουργία των προηγιασμένων κατά τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που προκάλεσαν την εγκατάλειψη αυτού του αρχαίου έθους, της τελέσεως δηλαδή της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας στη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Σημεών το αποδίδει στην επικράτηση του ιεροσυλλημητικού μοναχικού τυπικού, η οποία έλαβε πράγματι χώρα κατά την εποχή αυτή και επέφερε σημαντικές αλλαγές στη Θεία Λατρεία της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Η παρατήρηση του Σημεών Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι είναι ορθή. Από όσες ενδείξεις έχουμε από το διπορικό της εθερίας μέχρι το τυπικό του Ναού της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων του 1122 δεν φαίνεται να ετελεί το στα Ιεροσόλυμα κάτι Μεγάλη Παρασκευή λειτουργία προηγιασμένων. Και από εκεί φαίνεται επηρεάστηκαν και οι Βυζαντινοί και την εγκατέλειψαν. Και τώρα ειδικά για το πρώτο ερώτημα. Μήπως η διανομή του αντιδώρου που διατηρήθη παροιμήν κατά τόπους κατά τη Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ανάμνηση
ή και κατά κάποιο τρόπο επιβίωση του αρχαίου έθνους να τελείται μετά τον εσπερινό της Μεγάλης Παρασκευής και λειτουργία προαγιασμένων. Πολύ πιθανό. Κατά τις ενδείξεις των αρχαίων τυπικών και κατά τη μαρτυρία του Σημεών Θεσσαλονίκης, αντίδωρο, διενέμετο και εκτός λειτουργίας, κατά την ανάγνωση ή την ψαλμοδία του 33ου ψαλμού που κατακλείει την ακολουθία των τυπικών εισαγιασμών ημών. Αν προσέξουμε στα εν χρήση σήμερα τριώδια, θα διαπιστώσουμε ότι μετά την ακολουθία της 9ης ώρας των μεγάλων ωρών της Μεγάλης Παρασκευής υπάρχει και η λεγόμενη ακολουθία των τυπικών, που σήμερα, πρέπει να το πούμε δυστυχώς, έχει περάσει σε αχριστία. Και μια ακόμα ένδειξη από το τυπικό του Ναού της Αναστάσεως που αναφέραμε πιο πάνω λέει τα εξής. Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη ο Πατριάρχης εζήμωνε επί του Αγίου Τάφου Ζήμη, τη λεγόμενη Αγία Ζήμη, που την έρενε με ροδόσταγμα και ίνον και την απέθετε στο λίθο του μνήματος εις ανάμνηση των σφραγίδων του μνήματος. Τη Ζήμη αυτή έπειτα διένεμε στο λαό περί το τέλος της ακολουθίας του εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής. Μετά δηλαδή το δοξαστικό των αποστήχων σε τον αναβαλόμενο το φως σημάτιων, ευθύς εισελεύσεται ο Πατριάρχης, λέει, εις τον Άγιο Τάφο και ρογεύει την Αγία Ζήμη και τη μοιράζει δηλαδή στο λαό. Και ευθύς, λέει, τον είναι απολύς. Και πάλι εξ αφορμής της αναδρομής αυτής στην αρχαία πράξη, ας επαναλάβουμε πόσο πολύτιμες και αξιοσέβαστες είναι οι πανάρχιες λειτουργικές παραδόσεις που διατηρούνται σήμερα κατά τόπους. Μας φαίνονται πολλές φορές ασήμαντες και αμιλητές, κι όμως σε πολλές περιπτώσεις ανάγονται σε μια πολιά αρχαιότητα και διασώζουν σπουδαιότατα λειτουργικά στοιχεία που η μεταγενεστέρα παράδοση για διαφόρους λόγους αθέτησε.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με την ερώτηση 264, η οποία λέει τα εξής. Ποιο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα πρέπει να λέγεται κατά την ακολουθία της κηδείας κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα? Ως γνωστόν, κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση του τυπικού της ακολουθίας της κηδείας. Το θέμα της νεκροσίμου ακολουθίας της διακαινησίμου εβδομάδος δεν έχει ειδικώς μελετηθεί και εξαιτίας του γεγονότος αυτού είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα για το τι είναι και τι δεν είναι ακριβές και ορθό να γίνεται κατά τα οσάνω αμφιβαλλόμενα σημεία της ακολουθίας αυτής. Κατωτέρωτα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία κατά το δυνατό ακριβή εικόνα των λειτουργικών αυτών προβλημάτων, χωρίς όμως να αποκλείει περαιτέρω έρευνα του ζητήματος ορθότερες απαντήσεις επί τη βάση της παραδόσεως Εκκλησίας και άλλων μαρτυριών που τυχόν μας έχουν διαφύγει. Από όσα λοιπόν στοιχεία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, φαίνεται ότι στη χειρόγραφη παράδοση δεν έχουμε επαρκείς μαρτυρίες που να μας δίδουν ένα σαφές διάγραμμα των τελεστέων. Το μόνο κάπως παλαιό στοιχείο είναι η σημείωση των τυπικών και των πεντηκοσταρίων ότι κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα δεν έψαλαν τη συνήθι ακολουθία των κεκοιμημένων, αλλά πάσαν την Αναστάσιμον, ήγουν το Χριστός Ανέστη εκ τρίτου, το Ανάσταση Χριστέας άμενη, τον κανόνα του Πάσχα, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Εις δε τους ένους γίνεται ο ασπασμός και η απόλυση. Η περίπου αυτή πρέπει να είναι η μητρική, για να την χαρακτηρίσουμε έτσι, μορφή της νεκροσίμου ακολουθίας της διακαινησίμου εβδομάδος. Η πρόθεση της Εκκλησίας είναι σαφής και εύκολα κατανοητή μέσα στο πλαίσιο των ιδεών και των τάσεων που ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση των ακολουθιών κατά την εβδομάδα αυτή του Πάσχα. Κατά αυτήν έρεται κάθε κατανοητικό και πένθυμο στοιχείο και κυριαρχεί απολύτως η αναστάσιμη ατμόσφαιρα της Κυριακής του Πάσχα. Όλη η εβδομάδα αυτή λογίζεται ως μία Πασχάλιος ημέρα, ως μία ενιαία δεσποτική γιορτή. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι η νεκρόσιμη μας ακολουθία είναι ακολουθία όρθρου, τότε κατανοούμε γιατί κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα, εκτός από την αναστάσιμη πασχαλινή ακολουθία, δεν ψάλλεται άλλη ακολουθία όρθρου και μάλιστα πένθυμος, όπως είναι νεκρόσιμος ακολουθία. Τα αυτά ισχύουν και για την ημέρα της αποδόσεως του Πάσχα, δηλαδή την Τετάρτη πρώτης Αναλήψεως. Στην ανωτέρω διάταξη ρητός λέγεται ότι ψάλλεται ο κανόν του Πάσχα φυσικά ολόκληρος και όχι μόνο η γερμή, και ότι αναγεννώσκεται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο του Πάσχα της ημέρας. Αλλά επ' αυτού η διάταξη δεν το προσδιορίζει. Αν κρίνουμε από το όλο πλαίσιο της ακολουθίας, μάλλον πρέπει να αποκλειστούν και τα νεκρόσιμα αναγνώσματα. Εκτενεστέρα διάταξη συναντούμε στα μικρά ευχολόγια υπό τον τίτλο «Ερμηνεία περί της νεκροσίμου ακολουθίας των κοσμικών». Η τύχη τη εβδομάδα της διακαινησίμου, εκ του Ιλυρικού ευχολογίου μεταφραστήσα. Ιλυρικό ευχολόγιο πιθανώς χαρακτηρίζεται το σλαβωνικό ευχολόγιο. Και κατά αυτήν ψάλλεται πάλι ολόκληρος ο κανόνας του Πάσχα κατά τη μεταφορά του λειψάνου στο ναό και εν συνεχεία μέσα στο ναό με νεκρόσιμη συναπτή ευχή και εκφώνηση από τις τρίτης και έκτης οδής και μετά από αυτές τις τρίτης οδής την υπακοή του Πάσχα και αφέκτης το νεκρόσιμο κοντάκιο και τον οίκο. Και αντί της Αγίου το όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε. Και Απόστολο τις στιχούς της ημέρας των πράξεων. Και Αλληλούια σε ήχο δεύτερο, Ευαγγέλιο Αθηνό και Ανάσταση στους Θεάς άμενη. Και πάλι δεν προσδιορίζεται ποιο από τα 11 αιωθηνά Ευαγγέλια θα πρέπει να αναγνωστεί. Στο Αγιασματάριο εκδόσεως Ρώμης
υπάρχει πλήρη συνεκρόσιμη ακολουθία της διακαινησίμου με ολόκληρο τον κανόνα του Πάσχα που ψάλλεται στο ναό. Ο Απόστολος της ημέρας και το πρώτο αιωθενό Ευαγγέλιο. Τα αναγνώσματα και πάλι βρίσκονται μετά την έκτη οδή του κανόνος. Ολόκληρος επίσης ο κανόνας του Πάσχα προβλέπεται να ψαλεί και από το εγχειρίδιο νεκροσύμη ακολουθίας συναρμολογηθέν παρά του Ασκλανίδου εν Ερμουπόλη Σύρου το 1875 και από το τυπικό του πρωτοψάλου του Κωνσταντίνου Κωνσταντινούπολεως του 1874. Στα δύο τελευταία δεν προσδιορίζεται ποιος Απόστολος και Ευαγγέλιο θα αναγνωστούν. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η ανάγνωσή τους δεν γίνεται όπως κατά τα παλιά τυπικά μεταξύ 6ης και 7ης οδής, αλλά μετά το εξαποστηλάριο. Σε αυτή τη θέση βρίσκουμε τα αναγνώσματα σε όλες τις νεότερες εκδόσεις. Η περικοπή του κανόνος και ο περιορισμός του μόνο στις καταβασίες και στο Χριστός Ανέστη 3 και στο Αναστάσιο Ιησούς απαντά για πρώτη φορά στο τυπικό του Γεωργίου Βιολάκη. Προφανώς την πρωτοβουλία των δύο αλλεπαλλήλων επιτροπών των επί τούτο πατριαρχική διαταγή οριστέντων. Η τάξη αυτή ακολουθείται και στις νεότερες εκδόσεις των μικρών ευχολογίων. Η περικοπή των τροπαρίων έγινε για λόγους προφανώς συντομίας και επεκράτησαν μόνο οι καταβασίες. Το προηγούμενο υπήρχε από την κοινή νεκρόσιμη ακολουθία εις κοσμικούς, όπου ο νεκρόσιμος κανόνας του πλαγίου δευτέρου ήχου εν ουρανίης θαλάμης διηνεκός κλπ. Παραλείπετο και νωρίτερο για λόγους προφανώς συντομεύσεως της μακράς ακολουθίας. Στη νεκρόσιμη ακολουθία της διακινησίμου εβδομάδος διατηρήθησαν μόνο, όπως είπαμε, οι καταβασίες. Η ακολουθία εξάλλου ήταν οπωσδήποτε συντομοτέρα. Στα μεγάλα ευχολόγια, χειρόγραφα και έντυπα δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά νεκρόσιμη ακολουθία της διακινησίμου εβδομάδος. Τούτο δεν θα μας φανεί περίεργο αν αναλογιστούμε ότι τα ευχολόγια περιέχουν το εντυπράξη χρήσιμο λειτουργικό υλικό. Στην περίπτωσή μας η ακολουθία, εφόσον ήταν ο όρθρος του Πάσχα, ευρίσκεται πρόχειρος στο Πεντηκοστάριο. Για πρώτη φορά περιλήφθη τη επιμελία του πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Παπαδοπούλου, έκδοση μεγάλου ευχολογίου. Και εδώ υιοθετείται η συντετμημένη μορφή μόνο με τις καταβασίες. Αν και κάπου σημειώνεται ότι τινές ακολουθίες έχουσι πλείωνα τροπάρια εκ του κανόνος. Το ιδιάζον της εκδόσης αυτής είναι ότι περιλαμβάνει τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Πάσχα. Έτσι κατανοήθη προφανώς ο Απόστολο και το Ευαγγέλιο της ημέρας των διατάξεων. Με νεκρόσιμο μάλιστα αλληλουάριο. Σε υποσημείωση και πάλι σημειούται ότι σήμερον συνήθως λέγεται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της συνήθους νεκροσύμου ακολουθίας και περί του Αποστόλου ότι το μέγα ευχολόγιο της Ορθοδόξης Ρωσίας ορίζει να λέγεται ο Απόστολος της τυχούς της ημέρας. Το μικρό ευχολόγιο της Αποστολικής Διακονίας ορίζει τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Και τώρα εν συνόψη δύο λόγια. Πρώτον, η παλαιότερη τάξη προβλέπει την ψαλμωδία ολόκληρου του κανόνος του Πάσχα, στην κηδεία δηλαδή. Η νεωτέρα μόνο των καταβασιών. Τη σύντμηση επαγόρευσαν λόγοι συντομεύσεως της ακολουθίας, όπως και την παράληψη του κανόνος κατά την κοινή νεκρόσιμη ακολουθία. Η αρχαία τάξη είναι φυσικά η ακριβέστερη. Η υπερικοπή, όπως αντιλαμβάνεστε, έγινε κατ' οικονομία. Δεύτερον, όσον αφορά στα αναγνώσματα, οι αρχαιότερες διατάξεις είναι ασαφείς. Είναι όμως προφανές ότι είναι ορθότερη η ερμηνεία ότι εννοούνται τα αναγνώσματα της ημέρας κατά την οποία τελείται η ακολουθία με τα προκείμενα αλληλουάρια των. Περί του Αποστόλου συμφωνούν όλες οι πηγές. Περί των Ευαγγέλιων υπάρχει η παραλλαγή της αναγνώσεως του πρώτου Ιωθινού. Τα αναγνώσματα του Πάσχα λέγονται επομένως μόνο στην περίπτωση τελέσεως της ακολουθίας κατά την ίδια μέρα της Κυριακής του Πάσχα. Τα αναγνώσματα αυτά είναι ασφαλώς εν αντιθέσει προς τα ειδικά αναγνώσματα της νεκροσύμου ακολουθίας, άσχετα προς τους νεκρούς, αλλά σύμφωνα προς το πνεύμα
και το γράμμα της νεκροσύμου ακολουθίας της διακαινησίμου εβδομάδος, όπως τη θέλησε και τη διαμόρφωσε η εκκλησιαστική μας παράδοση.

0: Και φτάνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Βρισκόμαστε στην ερώτηση 268. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με το βάπτισμα. Λέει τα εξής: όταν τελειώσει το Άγιο Μύρο από το μυροδοχείο, επιτρέπεται να προσθέσουμε λάδι? Απάντηση: όπως τίθεται το ερώτημα, δεν χωράει καμιά άλλη απάντηση παρά μόνο ότι δεν επιτρέπεται. Το Άγιο Μύρο είναι καθαγιασμένο μυστηριακό είδος και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το κοινό έλαιο. Το μυροδοχείο δεν αγιάζει το μύρο, αλλά το μύρο το μυροδοχείο. Ο ερωτών όμως φυσικά δεν εννοεί την πλήρη εξάντληση του Αγίου Μύρου, αλλά την επαύξηση ελαττωμένης ποσότητός του με την προσθήκη ελαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον αγιασμό. Το έλαιο του ευχελαίου, ακόμα και με τη Θεία Κοινωνία δια της προσθήκης ίνου, για την οποία μιλήσαμε στην απάντηση στην ερώτηση 39, προϋποθέτει ότι μπορεί να είναι η απάντηση και διαφορετική. Η παλαιά και η νεωτέρα πράξη γνωρίζει, κατ' οικονομία βέβαια, την προσθήκη ελαίου στο Άγιο Μύρο για την επαύξησή του, προκειμένου να επαρκέσει για τις ανάγκες της Εκκλησίας. Απόκριση του Ιωάννου Επισκόπου Κύτρους προς τον Αρχιεπίσκοπο Δυραχείου Κωνσταντίνο Καβάσιλα ορίζει ότι συγκεχώρητε έλαιον συγκαταμείγνιστε το ευρισκομένο ολιγοστό μύρο. Κατά τον τρόπο αυτό πληθυνθέν το Άγιο Μύρο, αρκέσει εκπληρώσε των αγιασμών της δεωμένης αυτού. Και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς ομιλεί σε επιστολή του απευθυνόμενη προς τον αυθέντη Μολδοβλαχίας Ιερεμία για πολλαπλασιασμό του Αγίου Μύρου που θα έπρεπε να κάνει ο Μητροπολίτης της περιοχής. Στην έκθεση εξάλλου της Εν Βουκουρεστίου Τοπικής Συνόδου του 1882 προσδιορίζεται ότι η επαύξηση του Αγίου Μύρου έγινε το υπό των Μητροπολιτών εν ανάγκη με καθαρό έλαιο και προστίθεται ότι τούτο συγχωρείται υπό της εκκλησιαστικής συνηθείας. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης μαρτυρεί ότι κατά την εποχή του και οι ιερείς έβαζαν όλο ένα έλαιο εις τα Αγία τα έχοντα ολιγότατον μύρο, με αποτέλεσμα να το κάνουν σχεδόν όλο έλαιο και πολλοί χριστιανοί να μην είναι βέβαιοι αν μυρώθηκαν και να ζητούν να μυρωθούν τα παιδιά τους, το οποίο βέβαια είναι ατοπότατον. Βέβαια, από όσα είπαμε, γίνεται φανερό ότι δεν απαγορεύεται μεν καταρχή ή σε περίπτωση ανάγκης προσθήκη ελαίου στο Άγιο Μύρο. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι το Άγιο Μύρο είναι μύρο, δηλαδή αρωματική ύλη που συμβολίζει την ευωδία του Χριστού, την οποία πρέπει να αποπνέει ο σφραγιζόμενος. Η διαρκής προσθήκη ελαίου κάνει το Άγιο Μύρο να χάνει την ευώδη οσμή του. Η δε επί μακρόν χρόνο διατήρησής του αλλοιώνει τη σύνθεσή του και καταστρέφει το αρώμα του. Γι' αυτό εύκαιρο είναι να επαναλάβουμε τους λόγους του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που απευθύνονται προς τους ιερείς και τους αρχιερείς τους τότε αλλά και τους σήμερα. Λέει δηλαδή ο Άγιος Νικόδημος: «Όθεν παρακαλούμεν δι' αγάπην Θεού να φροντίζουν να έχουν Άγιο Μύρο πλούσιο στις ενορίες τους και στις επαρχίες τους, διότι αφήνοντες τους χριστιανούς χωρίς μύρο ή χρήοντες αυτούς με έλαιο και με μύρο, όχι αρμόδιον αμαρτάνουσι θανασίμως». Και πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο λόγια για την ερώτηση 267, η οποία λέει τα εξής: μετά τη μεγάλη είσοδο κατά τη λειτουργία των προηγιασμένων, πρέπει να κλείνεται η ωραία πύλη και να ανοίγεται εις το μεταφόβου Θεού πίστεως ή όχι? Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων που φέρεται υπό το όνομα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ρητός μαρτυρεί ότι μετά την των θείων δώρων εισόδευση ετήμος εθύρε κατατεκλείσονται. Τα χειρόγραφα και διατάξεις σε λειτουργίες των προηγεσμένων δεν μαρτυρούν για το κλείσιμο αυτό των θυρών μετά τη μεγάλη είσοδο. Τούτο όμως δεν έχει σημασία, γιατί είναι γνωστό ότι όχι μόνο στη λειτουργία των προηγεσμένων, αλλά και στην τέλεια λειτουργία μετά την είσοδο των δώρων εκκλίνονται τα βημόθερα και το καταπέτασμα. Οι παλαιότεροι ιερείς ενθυμούνται ότι και στις ενορίες μέχρι προσφάτως ίσχυε η ίδια πράξη. Πράγματι, πολλοί μπορεί να έχετε παρακολουθήσει την συνήθεια αυτή σε οποιαδήποτε λειτουργία να κλείνεται η ωραία πύλη. Στις μονές του Αγίου Όρους μέχρι σήμερα η ωραία πύλη κλείνεται μετά τη μεγάλη είσοδο και ανοίγεται στο μεταφόβου Θεού. Οι δε ενδιάμεσες ευλογίες δίνονται από τον ιερέα είτε ενώ έρεται ολίγο το καταπέτασμα, είτε και πίσω από το κλειστό καταπέτασμα. Κατά τους νεωτέρους χρόνους επικράτησε στους ενοριακούς ναούς η τάση, κατά την τέλεια λειτουργία, να μην κλείνονται τα βημόθυρα και το καταπέτασμα, παρά μόνο κατά το κοινωνικό. Για να διευκολύνεται κατά αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή του λαού στη Θεία Λειτουργία για τις καλύτερες παρακολουθήσεις των τελουμένων. Στη λειτουργία όμως των προηγιασμένων, λόγω της συντηρητικότητας γενικώς των ακολουθιών της Μεγάλης Σαρακοστής και της εντονοτέρας επιδράσεως σε αυτές της μοναχικής πράξεως, αν και άρχισε από πολλούς ιερείς να επεκτείνεται και σε αυτήν η νεότερη πράξη, να μην κλείεται δηλαδή η ωραία πύλη παρά μόνο κατά κοινωνικό, εν τούτης, κατά το πλείστον ακόμα εξακολουθεί να ισχύει το παλαιότερο έθος και να κλείνονται τα βημόθυρα κατά αυτήν ευθύς μετά την είσοδο των τιμίων δώρων για να ανοιχθούν μόνο στο μεταφόβου. Στην πάλη αυτή της νεωτέρας προς την παλαιότερα πράξη δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς ποια τελικώς θα υπερισχύσει. Υπέρ πάντως της κλίσεως του καταπετάσματος κατά την προηγιασμένη λειτουργία συνηγορεί και αυτός ο συνεσκιασμένος και πένθυμος και μυστικότερος και κατανοητικότερος θα λέγαμε Ισπάν κατά τον Θεόδωρο Σιδίτη, χαρακτήρας της λειτουργίας αυτής, που ομολογουμένως τονίζεται περισσότερο με την κλίση των πυλών μετά την είσοδο των τιμίων δώρων. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο και τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο.

Ερατά αυτοί αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις, συμπρεπή ένωση, συμπρεπή ύμνωση,

και διαλογισμών μοτέων και ενθυμίσεων πονηρών.

άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέηση με τη αληθεία σου εις άκουσον μου και ο σύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εις γίν τη ζωή με κάθισε με σκοτεινής ως δεκρούς αιώνος και η κηδεία σε ενεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάς της έργης εν ποιήμας των κυρών σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύης άκουσό μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσωμα την προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: κάλυψε το όνομά του. Ευβίαν πλήρωνε από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ μου. Ότι να μην είμαι εγώ γινώσκο και μαρτία μόνο που ήρθα σε διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίησα. Όπως άντου και οδύσουν της βόης και ενικήσαν τα πλήρες τέσσερα. Η δούγαρα να μία συνελήφθη και να αμαρτίες ήρθε με ημίτη μου. Η δούγαρα γιατί άκουσα στα άδελα και τα κρύπια της οποίας σου γλωρζάζε. Ραδείς με ισόμα και καταρρεστήσουμε. Λυγείς με και υπερχιών να ευκαντήσουμε. Ακουτείς με αγαλιάσιν και ευκροσύνη. Αγαλιάσουν με οστέα ταπεινωμένα. Από όστροψη των προσωπών σου από των μαρτιών μου. Και πάση μνημείες με εξάλληψε. Καρδία μου και θαλάνου της ονειρμή ο Θεός και πνεύμα έφτασε και έχει σου έτσι κάτι μου. Μία απορρίψη μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον με τα ρέλησα πέμπτα. Απόδοση μου με αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διαμονικός και μισόν μου. Διδάξω νόμου στο σώδο σου και σε μίσε μισέ επιστρέψε. Ρίση με ξημάτων ο Θεός σωτηρία μου. Με αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τη φίλη μου ανοίξε το στόμα να και την ενεσύ σου. Ό,τι θέλησε θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματο και ευδοκή θυσία το Θεό. Πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό. Νούκ εξουδενό, αγάπη μου κύριε τη ευδοκία σου και ψιών. Και οικοδομηθήτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε τη θυσία στήριων σου πόρσου. Και ελέησον ο Θεός.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς των λυπήρων επαγωγέ χυμάζουσι

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς απόρριψαν.

Εθαυμάστος σας όνος, είναι πεμίδε στην άσε ευεργεσία σου κόρη και τα ελέη σου, όταν δοξάζωσε και ανυπνό και γέρο.

Ζωή να νύχα και στις γέννες.

κληρονομίας, επίσκεψε τον κόσμο σε μελέη και εκδύρνης, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπτυξον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτωδες ποιητής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ευδόπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ελαγής Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων,

και πειρασμόν με λύτρωσε αμετρήτω

0: Άγιος Κυρός, Άγιος Πάτρος ηλίσιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάτρος ηλίσιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάτρος ηλίσιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ηλίσιν ημάς, Κυρία ηλάς ημαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρησόντας ανομίας ημήν. Άγιε επισφυγίας εν ασθενείας ημών, ένα και εν το ρωματός, κυριελέης, κυριελέης, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου ελπέντη βασιλείας, γεννηθεί θέλει μας ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμεραν και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς ευρύμεν της οκλέτης ημών και εμείς ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάντων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των αδελφών ημών, των ασθενούντων, των γερόντων, των κατακήτων, των οχλούντων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο ειδόλοι το φαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντων Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, η και εσύ εσου τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Αμαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Ξύστου Παπαρόμης, Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου, Ιπολίτου και των Συναυτής, όν και τη μνήμην επιτελούμε, και πάντως σου τον Αγίου, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Καλησπέρα σας και να έχουμε όλη την ευχή.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Όσιο Ιωάννη.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά, ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητουργικής εορτής της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ως άνθρωπος λοιπόν ο Θεοτόκος έπρεπε να ακολουθήσει την λυπή ανθρωπότητα στο θάνατο, καθότι ουδής άνθρωπος δύναται να τον αποφύγει. Το γεγονός της πτώσεως οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτόν τον οδυνηρό τρόπο εξόδου από την γήινη ζωή. Ακόμη και ο Χριστός και ως άνθρωπος ακολούθησε αυτόν τον αιώνιο και αδυσόπιτο νόμο. Αλλά όπως προαναφέραμε, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος δεν έχει την ίδια σημασία με πριν. Δεν είναι πια το οδυνηρό τέλος της επίγειας ζωής και η είσοδος στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου, αλλά ένα συμβάν χωρίς οντολογικές συνέπειες στον άνθρωπο. Ένα πέρασμα από την φθαρτότητα και παροδικότητα στην αυθαρσία και την αιωνιότητα. Αν ο θάνατος έχει νικηθεί και δεν έχει πια οντολογικές συνέπειες στον κάθε απλό πιστό, πόσο μάλλον δεν είχε συνέπειες για την Θεομήτωρα. Σύμφωνα με την διδασκαλία και πίστη της Εκκλησίας μας, το πανάχρωτο σώμα της, το οποίο έγινε ο θρόνος της θεότητας και έθρεψε τον τροφέα της κτήσεως, δεν έπρεπε να υποστεί τη φυσική φθορά στον υγρό και παγερό τάφο. Μετά την ταφή της, ο Θεός ευδόκησε να γίνει η Αναστασή της ευθύς αμέσως. Πριν υποστεί φθορά το τίμιο

μετατρέποντας το θάνατο σε μνηστία ζωής στο ιερό προσωπό της, ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία όρισε μαζί με την σεπτή της κοίμηση να τιμάται και εις ουρανούς μεταστασή της. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου δίνει απάντηση στο ερώτημα του Αποστόλου Παύλου: πώς γίνονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται? 1 Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 35. Έτσι ακριβώς θα γίνει και η δική μας Ανάσταση. Εφόσον είμαστε πίστοι του Χριστού, θα είναι ολόιδια με την μετάσταση της Παναγίας μας. Θα γίνει εν ρηπείου οφθαλμού με τη δύναμη του Θεού, και το σώμα της Αναστάσεως θα είναι το ίδιο σώμα της γήγης ζωής και όχι κάτι άλλο, όπως δοξάζουν διάφοροι αιρετικοί. Ανάσταση σημαίνει ανασήκωμα, στάσιμο, ζωοποίηση αυτού του συγκεκριμένου σώματος που είναι πεσμένο, άπνουν, νεκρό, και όχι δημιουργία κάποιου άλλου όντος. Με την θύμησή μας, όπως κακόδοξα διδάσκουν οι οπαδοί της Σκοπιάς, η Θεοτόκος ανέστη, μετέστη με το δικό της σώμα, αυτό που είχε πριν την κοιμησή της, καθότι ο τάφος της βρέθηκε μετά 3 ημέρες κενός, μαρτυρώντας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Έτσι πρέπει να έχουμε ακλόνητη την πεποίθηση ότι ο εγείρας των Χριστών κατά τον Απόστολο Παύλο εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 11. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου είναι η πραγμάτωση της επαγγελίας του Χριστού για την αιώνια ζωή που περιμένει τους πιστούς του. Την αρχή έκανε ο Χριστός, ο οποίος έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων, και επιβεβαίωση σημειώθηκε στο ιερότατο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία τον ακολούθησε. Η σεπτή της κοίμηση μας υπενθυμίζει μεν τον νόμο του θανάτου, αλλά μας βεβαιώνει με την εις ουρανούς μεταστασή της, την πίστη και για τη δική μας ανάσταση και μετάσταση, αφού ζωαρχικήν δε πηγήν εργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου και ζωής βλιστάνωσα την μέλπωση, όπως έγραψε ο ιερός υμνογράφος της εορτής. Ας δούμε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας μας, όπως το διέσωσε η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτήν, η μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου παρέμεινε ένα απλό αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι Απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των χριστιανών στην Παλαιστίνη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων 8 κεφάλαιο, η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε, πάντως δεν πρέπει να γεύτηκε το υπόδεινο γύρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πήρε γρήγορα κοντά του, πιθανότατα γύρω στα 50 της χρόνια. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της εξόδου της, στάλθηκε και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει τη θέληση του Θεού και Υιού της. Ενώ προσευχόταν στον οίκο της στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε ο Άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φήνικα και της είπε: «Χαίρε και χαρτωμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξαστείς όπως σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε 3 ημέρες θα έρθει εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη ψυχή σου». Μετά από αυτό και αφού συνήλθε από την οπτασία, χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο του όρος των ελαιών για να προσευχηθεί εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά και ο Υιός της πριν το πάθος του. Συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά και να προσεύχεται εκεί. Ανηφορίζοντας το μονοπάτι, συνέβη το απροσδόκητο. Τα δέντρα και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Η άψυχη και άλογη κτήση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους του Κυρίου και Υιού της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και συνέστημα και προσκυνά την βασίλισσα του κόσμου. Κατευθύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα 7 της χέρια και ατένισε τον ουρανό,

Και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής της, ένα ουράνιο φως την έλουζε. Το τίμιο και άγιο προσωπό της έλαμπε από θεία ενέργεια. Μετά γοργά γύρισε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα της κηδείας της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και φίλους και φίλες της και τους ανακοίνωσε τη θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Εκείνοι όταν το άκουσαν ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν το χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και πως από την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Για παρηγοριά τους δόρισε δύο από τα φορέματά της, την σκέπη της, το μαντίλι της κεφαλής της δηλαδή, και την αισθήτα της, τα οποία αποτέλεσαν κατόπιν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας. Την τρίτη ημέρα, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος, αφού ντύθηκε μόνη της στα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξάπλωσε ήρεμα στην πλήνη της. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Μια δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της. Μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι, προκειμένου να παρευρεθούν στην εξοδό της. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτησε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Οι συγκεντρωμένοι Απόστολοι, οι προεστοί της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλλουν εξόδιους ύμνους στη Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε όλη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους κατοίκους της Αγίας Πόλεως. Αλλά μόνον οι σκληρόκαρδοι και φθονεροί Ιουδαίοι δεν συγκινήθηκαν από το θαυμαστό αυτό γεγονός. Μετά σχηματίστηκε νεκρική πομπή η οποία κατευθυνόταν στο χωριό Γεθστημανή, όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκηνομά της. Η θρήνη του πιστού λαού που είχε χάσει τη μάνα του έσμιγαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων. Στα ηλαρά προσωπά τους κυλούσαν δάκρυα λύπης και χαράς. Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής έφτασαν μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι και θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της μητέρας του Ιησού, τον οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρις, απειλές και λιδωρίες προκαλούσαν τη σεμνή ομίγυρη. Κάποιος μάλιστα από αυτούς είχε την ανέδεια να πλησιάσει το σεπτοφέρετο της Θεοτόκου με σκοπό να ρίξει στο έδαφος το Άγιο Σκήνομα. Μόλις όμως τόλμησε να αγγίξει το στολισμένο με μυρωδάτα άνθη νεκροκρέβατο, πάρα αυτά κόπηκαν και τα δυο του χέρια και έμειναν κολλημένα σε αυτό. Ταυτόχρονα έχασε και το φως του. Τότε κατάλαβε την εσχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε τη μετανοιά του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Και ό του θαύματος ο άνθρωπος εκείνος θεραπεύτηκε αμέσως. Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε και αυτό στην ιερή πομπή. Αντίθετα, οι άλλοι συντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτωρος. Εκεί στο ήσυχο χωριό Διαστημανή έγινε η κίδευση του άχραντου λειψάνου της Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα της τέθηκε σε περιποιημένο μνημείο που είχαν ετοιμάσει οι χριστιανοί της Αγίας Πόλεως. Με λυγμούς και δάκρυα οι Άγιοι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. Η ευσεβής παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες έφτασε στην Γεθστημανή αργοπορημένος ο Απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες όπου έκανε η Ιεραποστολή. Ζήτησε επίμονα με δάκρυα στα μάτια και λύπη πολύ να το ανοίξουν τον τάφο για να δει και να προσκυνήσει για τελευταία φορά το τίμιο σκήνομα της αγαπημένης μητέρας του δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και ο του θαύματος
ο τάφος ήταν κενός. Ο Κύριος μετέστησε το πάνσεπτο σώμα της στον ουρανό, ώστε να μην γευθεί τη φυσική φθορά. Η αργοπορία του Θωμά χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία μας ως οικονομία του Θεού για να γίνει γνωστή η μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου. Ο κενός τάφος της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των μοιριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι το τεκμήριο της μεταστασίας της στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα συνεχίσουμε τώρα αναφέροντας την συμβολή της Παναγίας μας στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, όπως είπαμε, μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός των πιστών την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντας άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχθεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτο αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντή. Το ιεροπρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας, μέρος του απερενοήτου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό, αυτή κατέχει το Κύριο Πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχθηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών ως η καθαρότερη και αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, προκειμένου να γίνει Θεοτόκος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους ο Θεός έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή και για ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία. Στο ιεροπρόσωπο εκείνης έγινε η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Μέσα στο πάναγνο σώμα εκείνης έγινε η μεγάλη καταλλαγή και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Ο μεγάλος πατέρας της αρχαίας εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος μαρτύρησε το έτος 199 μετά Χριστόν, παραλλήλησε και σύγκρινε την Θεοτόκο με την προμήτωρα του ανθρωπίνου γένους την Εύα, ώστε να δείξει τη διαφορά μεταξύ τους. Η Παρθένος Εύα δεν έκαμε καλή χρήση των θείων δωρεών και δυνατοτήτων κατά τον Ιερό Πατέρα που είχε λάβει από το Θεό, αλλά τα χρησιμοποίησε για το κακό και την καταστρατήγηση του θείου θελήματος. Η αιτία και η ρίζα της ανταρσίας αυτής υπήρξε ο εγωισμός και η έπαρση. Αν εκείνη η Εύα δηλαδή υπήρξε φορέας της αλαζονίας, η Παναγία μας υπήρξε το πρότυπο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Ιερός Πατέρας τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία ή να μια Παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης Παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοή της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 386, έγραψε πως «Δια Παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έπρεπε δια Παρθένου, μάλλον δε εκ Παρθένου να φανεί ξανά η ζωή». Η ευλογημένη ρίση της προς τον άγγελο του Ευαγγελισμού «Ιδού η δούλη Κυρίω, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο στίχος 38, αποτελεί σαφώς την πεπτουσία της συμβολής της στο έργο της εν Χριστός σωτηρίας του κόσμου. Το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότητα υπήρξε η Θεοτόκος. Με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της, καθαρίστηκε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, τον οποίο έφερε και αυτή εκούσα ως μέτοχος της ανθρωπίνης φύσεως, καθιστώντας την πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα σπλάχνα της το πύρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε η και χαριτωμένη, η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της θεώσεως του ανθρώπου. Η συμβολή της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επηγής απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στον λυτρωτή μας από τη γέννηση ως το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Δοκίμασε ως μητέρα τις πίκρες των παθημάτων του Θείου Υιού της με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Ένιωσε κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα επίσης με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψύχωνε τους διωκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κοντολογής, η επηγή ζωή της Παναγίας μας
υπήρξε ένας συνεχής αγώνας και προσφορά για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πιστός λαός του Θεού, γι' αυτό αποδίδει σε Θεοτόκο από την αρχαιότητα ως τα σήμερα ύψιστη τιμή, τη μεγαλύτερη μετά τον Τριαδικό Θεό. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως μόνο η Ορθοδοξία μας αποδίδει την δέουσα τιμή στην μητέρα του Κυρίου μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι, όπως αναφέραμε, αφιερωμένο στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων, νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, τρέχουμε με δάκρυα στα μάτια, να είναι αποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέστη ψυχής να ελαφρώσει το βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά την σεπτή της κοίμηση συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στη μεγάλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς. Ακόμα υπάρχει χώρος για τους υβριστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλλουμε στο περίφημο μικρό παρακλητικό κανόνα προς αυτήν. Ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Η κοίμηση της Θεοτόκου στους ουρανούς και η μεταστασή της είναι συνάμα για μας ο προάγγελος, όπως προαναφέραμε, και της δικής μας αποκαταστάσεως. Ας μην ξεχνούμε πως η πίστη στην Ανάσταση είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Πίστη δίχως την προσδοκία της Αναστάσεως είναι μια τρομερή αυταπάτη, ένας εφιάλτης, διότι ευρισκόμεθα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ψευδομάρτυρες του Θεού και εμαρτυρήσαμεν κατά το Θεού ότι ήγηρεν υπερ άρα νεκροί ου και γύρονται. 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 15. Για όλα αυτά χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε στην επέτειο του θανάτου των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι νίκησαν τον κόσμο και μετέβαλαν το θάνατο σε ζωή. Στην εκκλησιαστική γλώσσα αποκαλούμε την επέτειο του θανάτου των Αγίων ως γενέθλια ημέρα τους. Ο θάνατος είναι πραγματικός θάνατος, φρίκη και οδύνη ανίποτη για τους απίστους και αμετανόητους, για τους μη έχοντες ελπίδα Αναστάσεως. Για όσους παραμένουν κλεισμένοι στα κάτεργα του οικοκεντρισμού τους και απεμπολούν την χάρη της σωτηρίας, την οποία χαρίζει απλόχερα ο Χριστός μας. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τελειώνοντας θα συνοψίσουμε αυτά τα σωτήρια που ακούστηκαν στη σημερινή εκπομπή. Ύστερα από μια 15ήμερη ψυχοσωματική και πνευματική προετοιμασία, μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία να συμμετάσχουμε σε ένα από τα πολλά συμπόσια της πίστεως και της εορταστικής ευοχίας. Να δεν φορεποιηθούμε από τους σύγχρονους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, από τους οποίους οι μεν πρώτοι την ειδωλοποίησαν και την έκαναν εντός εισαγωγικών θεά, βεβηλώνοντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και οι υπόλοιποι αρνούνται κάθε τιμή σε αυτήν, υποβιβάζοντάς την σε μια απλή γυναίκα. Μας καλεί η Εκκλησία μας να συμμετάσχουμε στον πλούτο της λειτουργικής μεγαλοπρέπειας, μέσω της οποίας τιμάται η πανσεπτική μισή της και εις ουρανούς μεταστασή της, όπως δοξάζει η Εκκλησία μας. Καλούμαστε να κλείνουμε τα γόνατα μπροστά της και να την παρακαλέσουμε να μας σκεπάζει με τη χάρη της, να πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας τον Υιό της, ως έχουσα μητρική παρησία, να μας βοηθά να ξεπερνάμε τις αντικσότητες της ζωής μας, να την παρακαλέσουμε να μην εγκαταλείψει τον κόσμο στις τραγικές αποκαλυπτικές και σκατολογικές ημέρες μας, να μην χαθούμε στο βάραθρο της απολίας που μας οδεί ο διάβολος με τα επιγείς οργανά του. Ας συμμετάσχουμε λοιπόν όλοι μας στο λαμπρό πανηγύρι του Πάσχα του καλοκαιριού και ας αποδώσουμε στην Παναγία Μητέρα του Λειτουργή μας Χριστού την οφειλόμενη τιμή σε αυτήν που έγινε το αίτιο της σωτηρίας μας, η ανοπιός δύναμη με τον Δημιουργό μας, η γέφυρα μέσω της οποίας περάσαμε από την φθορά στην αυθαρσία, στην αποκατάσταση, στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωσή μας. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας να εισέλθει η αισιοδοξία και η χαρά, η οποία απορρέει από την βεβαιότητα της εν Χριστώ πολυτρωσεώς μας, χάρης στη συμβολή της Παναγίας μας. Ας γεμίσουμε την ύπαρξή μας από την σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνοι στη ζωή μας, αλλά έχουμε στον ουρανό τον μεγάλο μεσίτη μας Ιησού Χριστό, ο πουθανόν μάλλον και εγερθής, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και την χάνει υπερ ημών, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 8ο κεφάλαιο στίχος 35, αλλά έχουμε και την μεγάλη πρέσβυρα και μητέρα του, την Παναγία μας, η οποία δέεται αέναε για μας, ότι μη τυργέγον εν του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύωσα υπερ ημών. Έχοντας λοιπόν τέτοια ακλόνητα στηρίγματα στην πολυτάραχη ζωή μας, υπερνικόμεν δια το αγαπήσαντος ημάς Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του, και ως εκ τούτου είμαστε, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι, όπως τονίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κτίσεις ετέρα δινήσετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχη 37-39, αλλά όμως και δια της αγάπης της Παναγίας Μητρός Του. Ας μίξουμε λοιπόν τους ένους μας με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής και αναφωνήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας αγλοφανώς μακαρίζοντες και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Ρεδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορειών Σποράδων. Απόψε θα ασχοληθούμε με τον γεννημένο στις 7 Απριλίου 1886 Ισπανό μαέστρο, κιθαριστή, μουσικολόγο και συνθέτη Εμίλιο Πουγιόλ Βιλαρούμπι. Μια εξέχουσα προσωπικότητα στην ιστορία της κιθάρας, αφού θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος εκπρόσωπος της παιδαγωγικής του οργάνου στον 20ο αιώνα, μέσω της τετράτομης μεθόδου του Escuela Rafonada de la Guitarra, δηλαδή σε μια ελεύθερη μετάφραση ή θεωρητικά τεκμηριωμένη σχολή της κιθάρας. Το έργο του Πουγιόλ χωρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στη συγγραφή μιας συστηματικής μεθόδου για κιθάρα, η οποία παρέχει στους μαθητές τα εργαλεία για να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Δεύτερον, στη δημιουργία ενός ρεπερτορίου που συνδυάζει τις συνθετικές πρακτικές και τα αισθητικά ιδεώδη των αρχών του 20ου αιώνα. Και τρίτον, στο σημαντικό μουσικολογικό και ερευνητικό έργο που άφησε κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Θα ξεκινήσουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με τρία κομμάτια. Το Ομενάζα Τάρεγα ή αλλιώς αφιέρωμα στον Τάρεγα, το Φεστιβόλα και την Ρομάντζα. Το πρώτο είναι μια συγκινητική αφιέρωση στο δάσκαλο και μέντορα του Πουγιόλ, το οποίο περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το Καπρίτσιο Αράμπε, ένα από τα πιο γνωστά έργα του Τάρεγα και ίσως κάποιες νότες καλά κρυμμένες από το Recuerdos de la Labra. Το δεύτερο, το Φεστιβόλα, βασίζεται σε έναν λαϊκό καταλανικό χορό και τέλος η γοητευτική Ρομάντζα. Στην κιθάρα ο Κλάουντιο Μαρκοτούλη.

όπου Γιώλη γεννήθηκε στο χωριό Γραναδέγια, κοντά στην καταλανική πόλη Λιέιδα. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε εκεί, στην Γραναδέγια, με την βοήθεια του επικεφαλής ενός τοπικού συγκροτήματος, ο οποίος τον δίδαξε σολφές και πρίμα βίστα. Μουσική ανάγνωση εκ πρώτης όψεως, δηλαδή. Λίγο αργότερα γράφτηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μουσικής της Βαρκελόνης και σε ηλικία 11 ετών έμαθε να παίζει μπαντούρια, ένα όργανο παρόμοιο με το μαντολίνο. Ήταν μάλιστα τόσο καλός που επιλέχθηκε να εμφανιστεί με την διάσημη καταλανική ορχήστρα Estudiantina Universitaria στην έκθεση του Παρισιού το 1900. Το 1901, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και αφού είχε πείσει τον πατέρα του, τον Ραμόν Πουγιόλ, ότι το πάθος του είναι η μουσική, εγγράφεται στο οδείο της Βαρκελόνης στην τάξη του Φρανθίσκο Τάρεγα. Τα πρώτα του μαθήματα με τον Μέστρε, όπως αποκαλούσε ο Πουγιόλ τον Τάρεγα, αφορούσαν μόνο τη στάση του σώματος, το χόρδισμα, την τοποθέτηση του αριστερού και του δεξιού χεριού και λίγη αρμονία. Αργότερα, ο Τάρεγα, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Πουγιόλ, τον συμπεριέλαβε μαζί με άλλους επίλεκτους μαθητές του σε ένα καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Το πρωί ξεκινούσαν την εξάσκηση με αρπέτζιο, μπαρέ, κλίμακες, λεγκάτι και τρίλες. Όλα σε χρονομετρημένες και ομαδοποιημένες συνεδρίες. Ακολουθούσε διάλειμμα για μεσημεριανό φαγητό και ξεκούραση, αλλά όπως αναφέρει ο Ριέρα στη βιογραφία του για τον Πουγιόλ, ο Εμίλιο θα εξασκούνταν και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το απόγευμα το βάρος έπεφτε στην ερμηνεία, με τον Τάρεγα να διδάσκει διάφορα πρωτότυπα ή μεταγραμμένα έργα για κιθάρα. Στη συνέχεια, ένας μαθητής ερμήνευε ένα έργο στην τάξη και στο τέλος ακολουθούσε συζήτηση για αυτά που ακούστηκαν μεταξύ δασκάλου και συμμαθητών. Συχνά οι μαθητές του οδείου, στα πλαίσια του μαθήματος, καλούνταν να παρακολουθήσουν συναυλίες για δύο κιθάρες, στις οποίες έπαιζε ο δάσκαλός τους με τον σπουδαίο διασκευαστή και κιθαριστή Σεβερίνο Γκαρσία Φορτέα. Ο Πουγιόλ συνέχισε τις σπουδές του δίπλα στον Τάρεγα μέχρι το 1907, δύο χρόνια πριν από το θάνατο του Μέστρε. Όταν ο Τάρεγα πέθανε, ο Πουγιόλ βρισκόταν στη Μαδρίτη, σπουδάζοντας θεωρία και σύνθεση με τον Αγουστίν Κάμπο, πρώην μαθητή του Διονύσιο Αγουάδο. Συνεχίζουμε με δύο κομμάτια. Ένα τάγκο, που ενώ στον τίτλο φέρει το όνομα Ισπανικό τάγκο, στην ουσία έχει τις ρίζες του στην Αργεντινή. Και ακολουθεί το «Εντέτσα αλλά αμάδα ουσέντε», ή αλλιώς «Θρήνος για την απούσα αγαπημένη», ένα μυρολόι για τον θάνατο της πρώτης σύζυγου του Πουγιόλ, της Ματίλντα Κουέρβας. «Θρήνος για την απούσα αγαπημένη», ένα μυρολόι για τον θάνατο της πρώτης σύζυγου του Πουγιόλ, της Ματίλντα Κουέρβας.

όπου Γιόλ έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ σε ηλικία 21 ετών στη Λέιδα και αργότερα το Μάιο του 1909, λίγους μήνες πριν από το θάνατο του Τάρεγα, έκανε τον ντεμπούτο του στη Βαρκελόνη. Το 1912 καθιερώθηκε στη συνείδηση του μουσικού κόσμου ως σολίστ με την εμφάνισή του στο Bechstein Hall του Λονδίνου, γνωστό σήμερα ως Wigmore Hall. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα από προτροπή του Μιγκέλ Γιομπέτ, πραγματοποίησε την πρώτη του περιοδία στη Νότια Αμερική, ξεκινώντας από το Buenos Aires. Το 1923 παντρεύτηκε την Ανδαλουσιανή τραγουδίστρια και κιθαρίστα Ματίλντα Κουέρβας στο Παρίσι. Εκείνα τα χρόνια οι περιοδίες του διακόπηκαν, αφού στο Παρίσι διεξήγαγε ιστορική έρευνα σχετικά με τους προγόνους της κιθάρας. Θα ακούσουμε τώρα δύο ακόμα κομμάτια. Το «El Can del Sosels», που μεταφράζεται ως «Το τραγούδι των πουλιών» και που ακούγεται όλη αυτή την ώρα ως το μουσικό χαλί της εκπομπής, και το «Cubana». Και τα δύο με ερμηνευτή τον Κλαούντιο Μαρκοτούλη.

όπου Γιόλ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του για να αναπτύξει τις παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές αρχές του δασκάλου του, του Φρανδίσκο Τάρεγα. Για το σκοπό αυτό έγραψε την τετράτομη μέθοδο Escuela Razonada de la Guitarra. Μία μέθοδο που οφείλει να γνωρίζει κάθε κιθαριστής που σέβεται τον εαυτό του. Οι πρώτες μουσικολογικές του μελέτες διεξήχθησαν αρχικά υπό την επίβλεψη του Φελίπε Πεδρέλ, του Ισπανού συνθέτη και ιστορικού, που υπερασπίστηκε την ανάπτυξη της εθνικής ισπανικής μουσικής και επηρέασε πολλούς Ισπανούς συνθέτες όπως ο Ενρίγε Γρανάδος και ο Ισάκ Αλμπένιθ. Αργότερα, το 1926, ο Πουγιόλ συνέχισε τις σπουδές του με τον Λιονέλ Ντελαλογανσί στο Οδείο του Παρισιού. Αυτές οι σπουδές του είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση μιας εγκυκλοπαίδειας για την ιστορία της κιθάρας με τον τίτλο «La Guitare». Η έρευνα του Πουγιόλ περιελάμβανε επίσης τη χρυσή εποχή των βιχουελιστών. Η βιχουέλα ήταν ένα όργανο παρόμοιο με την κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε στην Ισπανία στα μέσα του 15ου αιώνα. Τον Ιανουάριο του 1936 στο Παρίσι, ο Πουγιόλ ανακάλυψε στο μουσείο Jacques Marandré το μοναδικό γνωστό σήμερα δείγμα μιας βιχουέλας του 16ου αιώνα και ο Ισπανός κατασκευαστής Μιγγέλ Σιμπλίσιο δημιούργησε ένα αντίγραφο αυτού του οργάνου το οποίο χρησιμοποιούσε ο Πουγιόλ στις παραστάσεις του. Μεταξύ του 1941 και 1946 ο Πουγιόλ εξέδωσε έναν τόμο με τα έργα για βιχουέλα του Ισπανού συνθέτη Λουίς Δε Ναρβάες ως μέρος μιας σειράς βιβλίων που ονομάζεται «Μνημεία της Ισπανικής Μουσικής» του Μουσικολογικού Ινστιτούτου της Ισπανίας. Σε αυτή τη σειρά περιλαμβάνονται και έργα μεταξύ άλλων των Αλόνσο Μουδάρα και Ενρίκεθ Δε Βαλδεράμπανο. Ακολουθούν τρία μικρά κομμάτια. Το Impromptu, το οποίο όπως μας προειδεάζει ο τίτλος, είναι ένα κομμάτι που θυμίζει αυτοσχεδιασμό. Ένα γοητευτικό κομμάτι, ένα ξόρκι θα έλεγα, που μας κρατά την προσοχή ως διαμαγείας. Ακολουθεί το Κανφιόν Αματόρια, ένα ερωτικό τραγούδι και τέλος το Ελαμπεχώρο. Όσοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τα έργα του Πουγιόλ δεν θα δυσκολευτούν να καταλάβουν τον λόγο που το ονόμασε Ελαμπεχώρο, καθώς σημαίνει η μέλισσα. Οι περισσότερο εξοικειωμένοι βέβαια θα καταλάβουν πως η άσκηση νούμερο 84 του δεύτερου τόμου της μεθόδου του έχει σκοπό την προετοιμασία του μαθητή για να παίξει την μέλισσα. Θα ακούσουμε τα τρία κομμάτια από τον David Russell.

Από ιστορική άποψη, ο Εμίλιο Πουγιόλ είναι ο οδηγός για να γνωρίσει κανείς την ιστορία της κιθάρας από τον 16ο έως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ο Πουγιόλ δίδαξε κιθάρα στο οδείο της Λισαβόνας από το 1946 έως το 1969, ενώ είχε προσκληθεί και από τον Σεγόβια για να διδάξει στην φημισμένη Μουσική Ακαδημία της Κιτζάνα στην Ιταλία. Το 1965, 10 χρόνια περίπου μετά το θάνατο της πρώτης του σύζυγου, επέστρεψε στην πατρίδα του τη Λιέιδα μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Αδελαϊδα Ρόμπερτ, όπου ξεκίνησε τα διεθνή μαθήματα κιθάρας λαούτου και βιχουέλας. Μια ακαδημία που πραγματοποιούνταν κάθε καλοκαίρι και συμμετείχαν μαθητές και δάσκαλοι από όλο τον κόσμο. Το 1972 η Ακαδημία μεταφέρθηκε στο χωριό Σερβέρα της επαρχίας Λιέιδα. Ο Εμίλιο Πουγιόλ πέθανε στη Βαρκελόνη στις 15 Νοεμβρίου του 1980. Θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τους τρεις ισπανικούς χορούς, τον Αδίγια Τάγκο και Γκουαχίρα. Δημοσιεύθηκαν το 1929 από τις εκδόσεις Maxes King, αν και αργότερα μαζί με τη Σεβίλη, την Ραψοδία Βαλενσιάνα και τη Σεγιδίγια θα σχηματίσουν τη λεγόμενη Ισπανική Σουίτα του Πουγιόλ. Η απλή και αυστηρή τοναδίγια που τονίζει την μεγαλοπρέπεια της Μαδρίτης του 18ου αιώνα δείχνει περισσότερο κοντά στο στυλ του Γρανάδος παρά σε αυτό του νεοκλασικισμού, του Ροδρίγου ή του Μορένο το Ρόμπα. Το Ανδαλουσιανό τάγκο είναι λαμπερό και ρυθμικό και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού είναι αφιερωμένο στην πρώτη του σύζυγο, την κιθαρίστα Ματίλντα Κουέρβας. Τέλος, η Γκουαχίρα. Ένας πλούσιος ρυθμικός χορός με ρίζες από την κουβανική ενδοχώρα και αργότερα ονομάστηκε Γουαχίρα Χιτάνα ή Τζίψη Γουαχίρα. Είναι αφιερωμένη σε κάποιον Λεόν Φαρέ, ιδιοκτήτη μιας καουμπόικης φάρμας στη Βαρκελόνη, στην οποία διοργάνωνε συχνά κιθαριστικές συγκεντρώσεις. Θα ακούσουμε τους τρεις ισπανικούς χορούς από τον Ανιέλο Ντεζιντέριο. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Καλή σας νύχτα.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, η νηστεία. Πολύτιμο δώρο του Θεού είναι η νηστεία. Θεσμός Πανάρχαιος που διατηρήθηκε σαν πατρική κληρονομιά και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Δεχτείτε τη λοιπόν με χαρά. Δεχτείτε η φτωχή τη σύντροφό σας. Δεχτείτε οι υπηρέτες την ανάπαυσή σας. Δεχτείτε οι πλούσιοι αυτοί που σας σώζει από τον κίνδυνο του κορεσμού και νοστιμίζει όσα η συνεχής απόλαυση ανοσταίνει. Οι άρρωστοι δεχτείτε τη μητέρα της υγείας. Οι υγιείς την εξασφάλιση της ευεξίας. Ρωτήστε τους γιατρούς και θα σας πούν πως τίποτα δεν είναι τόσο αμφίβολο και αβέβαιο όσο η υγεία. Γι' αυτό οι συνετοί με την νηστεία προσπαθούν να διατηρήσουν την υγεία τους και να γλιτώσουν από το συντριπτικό φορτίο της παχυσαρκίας. Μην ισχυρίζεσαι πως δεν μπορείς να νηστέψεις φέρνοντας σαν πρόφαση αρρώστια ή σωματική αδυναμία, αφού από την άλλη μεριά σ' όλη σου τη ζωή ταλαιπωρείς το σώμα σου με την πολυφαγία. Γνωρίζω πολύ καλά πως οι γιατροί επιβάλλουν στους αρρώστους μάλλον λιτή δίαιτα και νηστεία, παρά ποικιλία και αυθονία φαγητών. Άλλωστε, τι είναι ευκολότερο για το σώμα, να περάσει τη νύχτα με ένα ελαφρύ δείπνο ή να πέσει στο κρεβάτι βαρύ από την πολυφαγία? Μπορεί να αναπαυθεί έτσι ή θα στριφογυρίζει παραφορτωμένο και ταλέπορο? Ποιο πλοίο μπορεί να κυβερνήσει ευκολότερα ένας καπετάνιος και να το σώσει από μια θαλασσοταραχή, το βαρυφορτωμένο ή εκείνο που έχει το κανονικό του φορτίο? Το βαρυφορτωμένο δεν θα το βυθίσει μια μικρή τρικυμία? Έτσι και τα σώματα, όταν ταλαιπωρούνται με την πολλή τροφή, εύκολα υποκύπτουν στις αρρώστιες, ενώ όταν τρέφονται ελαφρά διατηρούν την καλή τους υγεία. Ας παρακολουθήσουμε όμως ιστορικά την υπόθεση της νηστείας, για να δούμε πόσο εκτιμήθηκε από τους Αγίους και πόσα καλά προξένησε. Ο Θεόπτης Μωυσής μετά από νηστεία 40 ημερών τόλμησε να ανέβει στην κορυφή του όρου Σινά και να παραλάβει τις πλάκες των 10 εντολών. Δεν θα έπαιρνε το θάρρος να πλησιάσει την κορυφή που κάπνιζε από τη Θεία Παρουσία αν δεν είχε οπλιστεί με την νηστεία. Νήστεψε και έτσι μπόρεσε να συνομιλήσει με το Θεό. Ο προφήτης Σαμουήλ υπήρξε καρπός της νηστείας. Η μητέρα του Άννα, αφού νήστεψε, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε ένα παιδί, με την υπόσχεση να το αφιερώσει σε εκείνον. Τον μεγάλο ήρωα Σαμψών, τι ήταν εκείνο που τον έκανε ακαταμάχητο? Η νηστεία. Με την νηστεία συνελήφθη στα σπλάχνα της μητέρας του. Η νηστεία τον γέννησε. Η νηστεία τον θύλασε. Η νηστεία τον ανένθρεψε. Η νηστεία εκείνη που όρισε ο άγγελος, το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα πρέπει να γευθεί κανένα από τα προϊόντα του αμπελιού. Δεν θα πιει κρασί ούτε κανένα άλλο δυνατό ποτό. Η νηστεία γεννάει προφήτες, ενισχύει τους δυνατούς, σοφίζει τους νομοθέτες, εξοπλίζει τους ήρωες, γυμνάζει τους αθλητές, αποκρούει τους πειρασμούς, συγκατοικεί με την υφαλιότητα και την αγνότητα. Στους πολέμους κάνει ανδραγαθήματα, και στον καιρό της ειρήνης διδάσκει την ησυχία, αγιάζει τους αφιερωμένους και τελειοποιεί τους ιερείς. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το θυσιαστήριο και να τελέσει τη Θεία Λειτουργία χωρίς προηγουμένως να έχει νηστέψει.

Μετά από νηστεία 40 ημερών αξιώθηκε ο προφήτης Ηλίας να αντικρίσει τον Κύριο. Χάρη στην νηστεία αποδείχτηκε ισχυρότερος από το θάνατο και ανέστησε το πεθαμένο παιδί. Χάρη στην νηστεία εμπόδισε τον ουρανό να βρέξει για 3,5 χρόνια. Και αυτό για να μαλακώσει την σκληροκαρδία των Ισραηλιτών που είχαν παραδοθεί στην ασέβεια και στην παρανομία. Έτσι προκάλεσε σε ολόκληρο λαό υποχρεωτική νηστεία, μέχρι να μετανοήσουν και να επανορθώσουν την αμαρτία που προήλθε από την καλοπέραση και τον μαλθακό βίο. Ο προφήτης Δανιήλ, που για ένα 20ήμερο δεν γεύθηκε ψωμί ούτε ήπιε νερό, δίδαξε και τα λιοντάρια ακόμα να νηστεύουν. Τα πεινασμένα λιοντάρια δεν τον κατασπάραξαν, σαν να είχε σώμα από πέτρα ή χαλκό ή άλλο σκληρό υλικό. Η νηστεία δυναμώνει το σώμα και έκανε τον προφήτη απρόσβλητο από τα δόντια των θηρίων, όπως η βαφή κάνει το σίδερο απρόσβλητο από τη σκουριά. Η νηστεία ενισχύει την προσευχή, γίνεται φτερός στην πορεία της προς τον ουρανό. Είναι μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νιώτης, στολίδι των γερατιών. Είναι συνοδοιπόρος των ταξιδιωτών και ασφάλεια των συγκατοίκων. Ο άνδρας δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη συζυγική πίστη της γυναίκας του όταν τη βλέπει να συζεί με την νηστεία. Η γυναίκα δεν λιώνει από ζήλια όταν βλέπει τον άνδρα να νηστεύει. Ποιος ζημιώθηκε ποτέ από την νηστεία? Υπολόγισε την οικονομική κατάσταση του σπιτιού σου σε μία μέρα νηστείας. Υπολόγισε την και σε μία συνηθισμένη μέρα. Θα διαπιστώσεις έτσι εύκολα πόσο μεγάλο κέρδος έχεις με την νηστεία. Σκέψου πως ακόμα και οι εφοριακοί αφήνουν τους φορολογουμένους να ζήσουν λίγο καιρό ήσυχοι και ανενόχλητοι. Ας επιτρέψει λοιπόν και η σάρκα μία μικρή ανάπαυλα στο στόμα. Ας κάνει μία μικρή ανακοχή αυτή που όταν χορτάσει φιλοσοφεί γύρω από την εγκράτεια, ενώ όταν πεινάσει ξεχνάει όσα δέχτηκε πριν. Όποιος νηστεύει δεν έχει ανάγκη από δάνεια ούτε χρειάζεται να πληρώνει τόκους. Η νηστεία γίνεται αφορμή να εφραίνεται ο άνθρωπος, γιατί όπως η δίψα κάνει γλυκό το πιωτό και η πείνα ευχάριστο το τραπέζι, έτσι και η νηστεία κάνει απολαυστικά τα φαγητά. Αν θέλεις λοιπόν να είναι ευχάριστο το τραπέζι σου, δέξου την αλλαγή της νηστείας. Αν όμως είσαι πάντα κυκλωμένος από πλούσια φαγητά, αδικείς τον εαυτό σου, γιατί εξαφανίζεις την απόλαυση με την άμετρη φιλιδονία. Τίποτα δεν υπάρχει που να μην περιφρονηθεί με τη συνεχή απόλαυσή του, ενώ αντίθετα συχνά επιθυμούμε εκείνα τα φαγητά που σπάνια γευόμαστε. Γι' αυτό και ο Δημιουργός επινόησε την ποικιλία στη ζωή μας, ώστε να νιώθουμε την απόλαυση όλων των αγαθών του. Παρατήρησε τι συμβαίνει στη φύση. Ο ήλιος δεν είναι λαμπρότερος μετά τη νύχτα? Ο ύπνος δεν είναι γλυκύτερος μετά την αγρυπνία? Η υγεία δεν είναι περισσότερο επιθυμητή μετά τη δοκιμασία της αρρώστιας? Έτσι και το τραπέζι γίνεται περισσότερο ευχάριστο μετά την νηστεία. Αυτό μάλιστα ισχύει για όλους, και για τους πλουσίους που έχουν άφθονα φαγητά και για τους φτωχούς που διαθέτουν λιγότερη τροφή. Να θυμάσαι και να φοβάσαι το παράδειγμα του πλουσίου της παραβολής. Οι συνεχείς απολαύσεις τον οδήγησαν στην αιώνια κόλαση. Ο πλούσιος αυτός δεν κατηγορήθηκε για καμία αδικία. Εξαιτίας όμως των ανέσεων και της τροφής που απολάμβανε, καθώς και της αδιαφορίας του για τη φτώχεια του Λαζάρου, τιμωρήθηκε τόσο σκληρά. Η νηστεία και η υπομονή στις κακοπάθειες δεν ήταν αντίθετα εκείνες που χάρισαν την ανάπαυση στο Λάζαρο? Η παραβολή δεν αναφέρει για άλλες αρετές του, παρά μόνο για αυτές που σαν δυο φτερά τον ύψωσαν και τον ανέπαυσαν στους κόλπους του Αβραάμ.

Πρόσεξε λοιπόν και εσύ, μήπως ενώ τώρα πίνεις ευχάριστα ποτά και αποστρέφεσαι το νερό, αργότερα οικετεύεις για μία μονάχα σταγόνα του, όπως ο πλούσιος. Κανείς δεν έπαθε τίποτα πίνοντας νερό. Κανείς δεν μέθησε. Κανείς δεν ένιωσε πονοκέφαλο ή ζάλι. Ενώ αντίθετα, η κακή χώνεψη που αναγκαστικά ακολουθεί τα συμπόσια δημιουργεί φοβερές αρρώστιες. Η ζωή του τιμίου προδρόμου ήταν μία συνεχής νηστεία. Δεν είχε ούτε κρεβάτι, ούτε τραπέζι, ούτε κτήματα, ούτε ζώα, ούτε αποθήκες τροφίμων, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που θεωρούνται απαραίτητα για τη ζωή. Γι' αυτό όμως ο Κύριος διακήρυξε πως ήταν ο σπουδαιότερος από όσους γέννησαν ποτέ γυναίκες. Η νηστεία ανέβασε στον τρίτο ουρανό και τον Απόστολο Παύλο, που την απαρίθμησε ανάμεσα στα καυχήματα και τις θλίψεις του. Για όλες όμως τις αρετές, κορυφαίο τύπο και υπογραμμό έχουμε τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν, μετά από νηστεία 40 ημερών, άρχισε το έργο του εδώ στη γη. Πρώτα οχύρωσε και εξόπλισε με την νηστεία τη σάρκα που πήρε για χάρη μας και ύστερα δέχθηκε τους πειρασμούς του διαβόλου. Παρόμοια και εμείς, με νηστείες ας ετοιμαζόμαστε και ας προγυμναζόμαστε στους αγώνες εναντίον των πνευματικών αντιπάλων. Σε μια αμφίβολη πολεμική συμπλοκή, η παρουσία κάποιου συμμάχου στο πλευρό του ενός εμπολέμου προκαλεί την ήττα του άλλου. Λοιπόν, το πνεύμα και η σάρκα βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Με ποιο θα συμμαχήσεις? Το πνεύμα και η σάρκα βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Με ποιο θα συμμαχήσεις? Αν συμμαχήσεις με τη σάρκα, θα εξασθενήσεις το πνεύμα, ενώ αν συμμαχήσεις με το πνεύμα, θα υποδουλώσεις τη σάρκα. Αφού θέλεις να ισχυροποιήσεις το πνεύμα σου, δάμασε τη σάρκα με την νηστεία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Όσο ο εξωτερικός άνθρωπος, δηλαδή η σάρκα, φθήρεται, τόσο ο εσωτερικός, δηλαδή το πνεύμα, ανανεώνεται». Ο Μωυσής, για να πάρει την νομοθεσία για δεύτερη φορά, χρειάστηκε και δεύτερη νηστεία. Οι Νινεβίτες, αν δεν είχαν νηστέψει οι ίδιοι και τα ζώα τους, δεν θα είχαν γλιτώσει την καταστροφή. Αλλά και τον Ισάβ, τι ήταν εκείνο που τον εξευτέλισε και τον έκανε δούλο του αδελφού του? Δεν ήταν το φαγητό. Γι' αυτό και μόνο πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ποιοι πάλι άφησαν τα πτώματά του στην έρημο? Δεν τα άφησαν εκείνοι που επιζήτησαν την κρεοφαγία και την καλοπέραση της Αιγύπτου? Όσο δηλαδή οι Ισραηλίτες έμεναν ικανοποιημένοι μόνο με το μάνα, νικούσαν τους εχθρούς τους και κανείς τους δεν αρρώστηνε. Όταν όμως θυμήθηκαν τις χύτρες με τα κρέατα και νοστάλγησαν τη δουλεία στην Αίγυπτο, τιμωρήθηκαν. Πέθαναν στην έρημο και δεν αξιώθηκαν να δουν τη γη της επαγγελίας. Δε φοβάσαι κι εσύ το παράδειγμα αυτό? Δεν σκέφτεσαι μήπως με την πολυφαγία αποκλειστείς από την ουράνια γη της επαγγελίας? Η απόλαυση άφθονης και λιπαρής τροφής δημιουργεί στην ψυχή αναθυμιάσεις που σαν ένα πυκνό σύννεφο καπνού εμποδίζουν το νου να αντικρίσει τις ελάμψεις του Παναγίου Πνεύματος. Η νηστεία είναι ισχυρό όπλο εναντίον των δαιμόνων. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί να διωχθεί με κανένα άλλο μέσο, παρά μόνο με την προσευχή και την νηστεία, είπε ο Κύριος στην περίπτωση του δαιμονιζομένου νέου. Με την τρυφή, τη μέθη και τα διάφορα καρικεύματα εξάπτεται και κάθε είδος ακολασίας. Το κυνήγι της απολαύσεως μεταβάλλει τους λογικούς ανθρώπους σε άλογα ζώα. Η κρεπάλη προκαλεί και φρικτές διαστροφές. Γίνεται αιτία να αναζητούν οι ακόλαστοι τη γυναίκα στον άνδρα και τον άνδρα στη γυναίκα. Η νηστεία ρυθμίζει και την έγκαμη ζωή. Εμποδίζει την ασυδοσία και επιβάλλει σύμφωνη εγκράτεια για να αφοσιωθούν οι σύζυγοι στην προσευχή. Μην περιορίζεις όμως την αρετή της νηστείας μόνο στη δίαιτα. Αληθινή νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένα φαγητά, αλλά η αποξένωση από τα πάθη και τις αμαρτίες. Να μην αδικείς κανένα. Να συγχωρέσεις τον πλησίον σου και για την λύπη που σου προξένησε, για το κακό που σου έκανε, για τα λεφτά που σου χρωστάει. Διαφορετικά, μολονότι δεν τρως κρέας, τρως τον ίδιο τον αδελφό σου. Μολονότι εγκρατεύεσαι το κρασί, δεν εγκρατεύεσαι στις κακολογίες. Μολονότι νηστεύεις ως το βράδυ, ξοδεύεις την ημέρα σου στα δικαστήρια.
Η Αγία Γραφή αναφέρει «αλίμονος αυτούς που μεθάνε χωρίς κρασί». Τέτοια μέθη είναι παραδείγματος χάρη ο θυμός που κάνει την ψυχή να παραφρονήσει. Είναι επίσης ο φόβος που παραλύει τη διάνοια. Γενικά κάθε πάθος που ζαλίζει το νου είναι και μία μέθη. Ο οργισμένος μεθάει με το πάθος του. Δεν σκέφτεται ποιους έχει μπροστά του. Σαν να πολεμάει μέσα στη νύχτα, αρπάζει το κάθε τι, σκοντάφτει στον καθένα. Δεν σκέφτεται ποιους έχει μπροστά του. Σαν να πολεμάει μέσα στη νύχτα, αρπάζει το κάθε τι, σκοντάφτει στον καθένα. Δεν ξέρει τι λέει, βρίζει, χτυπάει.

κακίδες και πόρνες, γιατί η νόμιμη γυναίκα δεν ανέχεται να συγκατοικεί με τις παράνομες και διεφθαρμένες. Έτσι λοιπόν κι εσύ. Με την προσδοκία της νηστείας, μη δέχεσαι την ακόλαστη Μέθη, που είναι μητέρα της Ανισχυντίας, φίλη του αισχρού αστείου, έτοιμη για κάθε ανηθικότητα. Η νηστεία και η προσευχή δεν θα κατοικήσουν μέσα σε ψυχή που έχει μολυνθεί με την κρεπάλη. Ο Κύριος δέχεται στα θεία σκηνώματα αυτών που νηστεύει, αποστρέφεται όμως σαν βέβυλο και ανίερο τον άσωτο. Αν λοιπόν έρθεις αύριο εδώ και μυρίζεις κρασί, πώς θα λογαριάσω σαν νηστεία την κρεπάλη σου, πού θα σε κατατάξω, στους μέθησους ή στους εγκρατείς? Η Μέθη που προηγήθηκε σε παρουσιάζει μέθησο, ενώ η δίαιτα που άρχισες νηστευτεί. Με τα λείψανα της Μέθης η νηστεία σου γίνεται ανώφελη, και αν η αρχή είναι ανώφελη, κινδυνεύει ανώφελο να καταλήξει και το σύνολο. Η νηστεία δεν ασκεί επίδραση μόνο στα άτομα, επηρεάζει και ολόκληρη την κοινωνία, συμμορφώνει και καθησυχάζει σύντομα όλους τους ανθρώπους, επιβάλλει σιγή στα ξεφωνητά και τις κραυγές, εξορίζει τους τσακωμούς και τις διαμάχες, απομακρύνει την κατάκριση και την καταλαλία. Ποιου δασκάλου η παρουσία σταματάει τόσο γρήγορα τις αταξίες και το θόρυβο των παιδιών? Μόλις εμφανιστεί η νηστεία, κάθε ταραχή στην πόλη αυτόματα σταματάει. Ποιος μπορεί να συνεχίζει το γλέντι και να διασκεδάζει σε καιρό νηστείας? Ποιος μπορεί να συνδυάσει την νηστεία με ασελγείς χορούς? Τα άπρεπα γέλια και τα πορνικά τραγούδια και οι έξαλλοι χοροί απομακρύνονται από την πόλη, μόλις φτάσει η νηστεία σαν ένας αυστηρός δικαστής. Αν όλοι άκουγαν τις συμβουλές της νηστείας, θα επικρατούσε τέλεια ειρήνη σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν θα ξεσηκωνόταν το ένα κράτος εναντίον του άλλου. Δεν θα είχαμε πολεμικές συμπλοκές, ούτε κατασκευαστές όπλων. Δεν θα υπήρχαν δικαστήρια, ούτε φυλακές. Οι ερημιές δεν θα φιλοξενούσαν κακοποιούς, ούτε οι πόλεις συκοφάντες, ούτε οι θάλασσες πειρατές. Αν κυριαρχούσε η νηστεία, η ζωή μας δεν θα ήταν γεμάτη στεναγμούς, γιατί αυτή θα δίδασκε σ' όλους όχι μόνο τον περιορισμό της πατάλης στη ζωή, αλλά και την αποχή από πολλά άλλα κακά. Θα δίδασκε την ολοκληρωτική φυγή και αποξένωση από τη φιλαργυρία και την πλεονεξία, από τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία. Αν απαλλαγούμε από αυτά, θα ζούμε με ειρήνη και αγιασμό. Αφού λοιπόν τέτοια αγαθά μας προσφέρει η βασίλισσα αυτή των αρετών, ας τη δεχτούμε χωρίς καμία κατήφια, χωρίς κανένα γογγισμό. Όλοι πρόθυμα ας τιμήσουμε το πνευματικό τραπέζι που μας παραθέτει η νηστεία, εξαγνίζοντάς μας και προετοιμάζοντάς μας για την αιώνια θεία εφροσύνη του Παραδείσου.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους. Ως Ιού Νικοδήμου του Αγιορείτου. Οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου. Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον Θεό. Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου μόλις σου την καρδιά και μόλις σου την ψυχή και μόλις σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν μ' αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όποιος εγκολπώθηκε τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που μ' αγαπά. Και όποιος αγαπά εμένα, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα τον αγαπήσω κι εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Όποιος δεν μ' αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον αδελφό του. Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι οι άπιστοι πως είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Χρέος άλλο να μην αφήνετε σε κανέναν, εκτός από την αγάπη που οφείλεται ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού, και αυτό γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και όλες οι άλλες εντολές σε αυτή την εντολή συνοψίζονται και περιλαμβάνονται στο να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Όπως ο Χριστός προσφέρει τη ζωή του στο θάνατο για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη ζωή μας ακόμα για τους αδελφούς μας. Παιδιά μου, ας μην αγαπάτε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες, ούτε να νιώθουν μνησικακία και μίσος κατά των αδελφών τους, αλλά και αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλιωθούν. Όποιος χριστιανός οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικος στο τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικος στο ανώτατο δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Αν πας στην εκκλησία για να δώσεις κάποια προσφορά και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε εκεί μπροστά στην εκκλησία την προσφορά σου, πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμφιλιωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεσαι σε αντιδικία, όσο ακόμα είστε στη στράτα της εδώ ζωής. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι φιλόνικος, ας ξέρει πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουμε τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους. Πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος. η δύση του ηλίου να μην σας βρίσκει ποτέ οργισμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και πού πάει δεν ξέρει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία. Εγώ σας λέω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτή μέσα στην καρδιά του. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου, δεν προέρχονται από το Θεό Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνά και χάνεται, και μαζί του χάνονται όλα όσα επιθυμούν να κατέχουν οι άνθρωποι. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται ούτε αληθινά ούτε ψέματα. Εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα γιατί είναι η πόλη του Θεού, του μεγάλου βασιλιά, ούτε στο κεφάλι σας να ορκίζεστε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μία τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Ο λόγος σας ας είναι απλά ναι και όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε από το ναι και το όχι προέρχεται από τον πονηρό διάβολο. Προπαντός αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε πουθενά άλλου, αλλά ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, και να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή και για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί, ούτε να ανταποδίδουν κακό στο κακό. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο για να σου το χτυπήσει και αυτό. Αν κάποιος θελήσει να σε πάρει αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, εσύ πήγαινε μαζί του δύο. Να προσεύχεστε για εκείνους που σας καταργούνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να παρακαλείτε το Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μη του το ανταποδώσετε. Μη ζητάτε, αδελφοί, να υπερασπίζετε με εκδικήσεις τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή του Θεού που θα έρθει και θα πάρει εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως. Αν πεινά ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στις βρισχιά με βρισιά, αλλά το αντίθετο, στις βρισχές δηλαδή, να αντιδράτε με ευλογίες. Αγαπητέ, μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει γνωρίσει το Θεό.

οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου σε δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Αν κάποιος θελήσει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησέ του και το πανοφόρι. Και μόνο το γεγονός, αδελφοί, ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Ας προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι και ζημιωμένοι, παρά να αδικείτε και να ζημιώνετε τους άλλους, και μάλιστα τους αδελφούς σας χριστιανούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα κληρονομίζουν τη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε φιλάργυροι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομιστές, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε κατήγοροι, ούτε άρπαγες. Όταν κάποιος έχει μία διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμά να κατεφεύγει στην κρίση των αδίκων κοσμικών δικαστών και όχι στην κρίση και τη διαιτησία των μελών της εκκλησιαστικής μας κοινότητος? Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν. Μην κατακρίνετε τους άλλους, για να μην κατακριθείτε κι εσείς από το Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Ένοχος και αναπολόγητος είσαι, άνθρωπέ μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων, γιατί κρίνοντας τον άλλο καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει εκείνος. Μην κάνετε, αδελφοί, καμία κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε και κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όποιος κατηγορεί ή κατακρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κατακρίνει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και όταν κρίνεις τον νόμο του Θεού, δεν είσαι τηρητής του νόμου και υποκειμενός του, αλλά κριτής και ανώτερός του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, ο Χριστός, που έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο ή να τον κολλάσει. Ενώ εσύ, ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον? Αν οι χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά τους σφάλματα. Αν εσύ συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρήσει και τα δικά σας σφάλματα ο επουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρήσει ο επουράνιος πατέρας. Ουράνιε πατέρα, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο σου το χρέος, 10.000 τάλαντα, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το συνδούλο σου, όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα, και να του χαρίσεις τα 100 δινάρια που σου χρωστούσε? Και οργίστηκε ο κύριός του και παρέδωσε το δούλο εκείνο στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όλο του το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρήσετε μόλις σας την καρδιά τα σφάλματα των αδελφών σας. Όταν στέκεστε και προσευχηθείτε, να συγχωρείτε όποιο παράπονο ή λύπη έχετε εναντίον κάποιου αδελφού σας, για να συγχωρήσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αλλά κι αν 7 φορές τη μέρα σου κάνει κακό και έρθει άλλες τόσες να σου πει μετανοώ, συγχώρεσέ τον. Οι χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν. Όχι όμως υποκριτικά, για να τους δοξάζουν δηλαδή και να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για το Θεό. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, κάνε την τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί. Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται επιδεικτικά στις εκκλησίες και στα σταυροδρόμια, για να δείξουν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται.
Σας βεβαιώνω πως αυτοί είναι όλοι και όλοι οι ανταμοιβοί τους. Εσύ αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο πιο απόκριφο χώρο σου, δηλαδή στην καρδιά. Κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις αισθήσεις, και προσευχήσου μυστικά στον κρυμμένο και αόρατο πατέρα σου. Και εκείνος που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί, όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως αυτοί παίρνουν εδώ μόνο την αμοιβή τους, από τον έπαινο των ανθρώπων. Εσύ αντίθετα όταν νηστεύεις περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην δείξεις στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά μόνο στο Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο Πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι επιγείων αλλά ουρανίων θησαυρών, και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνε και να θρηνούν για τα πλούτη τους, παρά να υπολογίζουν σε αυτά. Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζουν ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Να μαζεύετε θησαυρούς ουράνιους, που δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και που οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη και να τους κλέψουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, εκεί θα είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, γιατί έχετε στον κόσμο τούτο την παρηγοριά σας από τον πλούτο, και γι' αυτό δεν σας μένει να απολαύσετε τίποτα στην άλλη ζωή. Σας βεβαιώνω ότι δύσκολα θα μπει πλούσιο στη βασιλεία των ουρανών. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλιώνουν και πλούτη στον ουρανό που δεν σώνονται ποτέ, που ούτε κλέφτης τα αγγίζει, ούτε σκόρος τα καταστρέφει. Ο καθένας από σας που δεν απαρνιέται ό,τι έχει στη ζωή αυτή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου, να παραγγείλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο, όπως είναι ο πλούτος, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας δίνει πλουσιοπάροχα όλα τα άγαθα και τα απολαμβάνουμε. Ακούστε με κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τάφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασήμι σας κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάει τις άρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, και εσείς τους το στερήσατε, και οι κραυγές των αδικημένων θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Μην έχετε άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε, επειδή για όλα αυτά αγωνιούν οι άπιστοι μόνο. Να ζητάτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και να επικρατήσει το θέλημά Του, και όλα αυτά θα σας δοθούν από το Θεό σαν χάρισμα χωρίς να τα ζητήσετε. Τούτο σας λέω, αδελφοί, ότι ο καιρός της επίγειας ζωής είναι λιγοστός, έτσι ώστε κι όσοι έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν, να μην είναι δηλαδή προσκολλημένοι σε αυτές, και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου να ζουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι θλιβερό, και όσοι δοκιμάζουν χαρές να ζουν σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται, και όσοι αγοράζουν υλικά πράγματα να αντιμετωπίζουν τα αγορασμένα σαν να μην πρόκειται να τα απολαύσουν, και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου τούτου να αποφεύγουν κάθε υπέρμετρη απόλαυσή τους και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά περνά και φεύγει συνεχώς. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει και να μας λυτρώσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο μόνιμη πατρίδα μας, αλλά λαχταρούμε τη μέλουσα ουράνια πατρίδα μας. Προδότες της αγάπης του Θεού,
Δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Αγαπητοί, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον ουράνιο πατέρα. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος από όλους στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδελφοί, να μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συγκαταβαίνετε στους απλοϊκούς και ταπεινούς χριστιανούς και να τους συναναστρέφεστε συμμεριζόμενοι την ασημότητά τους. Με την ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας υψώσει. Οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον ζωστείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους. Στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Ταπεινώστε λοιπόν τον εαυτό σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας υψώσει την ώρα της κρίσεως. Οι χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος της δοκιμασίας, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Η θλίψη φέρνει σιγά σιγά την υπομονή, η υπομονή τη σταθερότητα στην αρετή και η σταθερότητα στην αρετή την ελπίδα στο Θεό. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Αν δείχνουμε υπομονή στις δοκιμασίες, θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στη μέλουσα ζωή. Να επιδιώκεις την υπομονή. Αδελφοί, να υπομένετε με καρτερία κάθε παιδαγωγία του Θεού, γνωρίζοντας πως ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Σας χρειάζεται υπομονή για να κάνετε σταθερά το θέλημα του Θεού και να πάρετε την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Με υπομονή ας τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλότυχος είναι ο χριστιανός που σηκώνει με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αφού υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Η υπομονή σας ας είναι ακλόνητη και διαρκής, για να γίνεστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Κάνετε ό,τι μπορείτε, αδελφοί, για να προσθέσετε πάνω στην αυτοκυριαρχία την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην παραδίδονται στις κοσμικές φροντίδες και τις υλικές απολαύσεις, ούτε να ζουν με αμέλεια και πνευματική ραθυμία, αλλά να βρίσκονται πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση και ετοιμότητα, περιμένοντας την ώρα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού. Να αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα της νύχτας θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό και εσείς να είστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν θα το περιμένετε. Σ' όλους σας το λέω, αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα σας είναι πρόθυμο, η σάρκα σας όμως αδύναμη. Η μέση σας ας είναι ζωσμένη καλά, δηλαδή να είστε έτοιμοι, και τα λιχνάρια σας ας είναι πάντα αναμένα, δηλαδή ο νους και η καρδιά σας πάντοτε να βρίσκονται σε προσοχή και εγρήγορση. Να μοιάζετε στους υπηρέτες εκείνους που περιμένουν πότε ο Κύριός τους θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα, αμέσως να το ανοίξουν. Μακάρι είναι οι υπηρέτες εκείνοι που όταν έρθει ο Κύριός τους θα τους βρει να αγρυπνούν και να τον περιμένουν. Προσέχετε καλά τους εαυτούς σας. Προσέχετε να μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στο μεθύσι και στην αγωνία για τις καθημερινές ανάγκες, γιατί θα γίνουν βαριές και κοιμισμένες από αυτά οι καρδιές σας και θα σας αφνιδιάσει έτσι η ημέρα της κρίσεως, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί, παρακαλώντας κάθε ώρα και στιγμή το Θεό να σας αξιώσει να γλιτώσετε από όλα τα φοβερά που μέλουν να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου.
Ήρθε πια η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο της αμελίας, αδελφοί, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα της επίγειας ζωής όπου να είναι φεύγει και η μέρα της μελλοντικής αιώνιας ζωής κοντεύει να έρθει. Σήκω πάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσου από την πνευματική νέκρα και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ας μην κοιμόμαστε καθώς οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Όσοι κοιμούνται τη νύχτα κοιμούνται και όσοι μεθούν τη νύχτα μεθούν. Εμείς οι χριστιανοί όμως ως άνθρωποι της ημέρας ας είμαστε προσεκτικοί. Μη σβήνετε με την αμέλεια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έχετε. Μην είστε οκνηροί σ' ό,τι πρέπει να δείχνετε προθυμία και ζήλο, να έχετε φλογερό πνευματικό ενθουσιασμό, να υπηρετείτε με αφοσίωση τον Κύριο. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε τις καρδιές σας σαν τα θρεφτάρια που τα ετοιμάζουν για σφάξιμο. Έτσι θα είναι και για σας η μέρα της κρίσεως, μέρα σφαγής σας. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας να καταβροχθήσει κάποιον από εσάς που στέκεστε στερεοί στην πίστη. Αγρύπνα, γιατί αν δεν αγρυπνάς, θα έρθω σαν τον κλέφτη και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Οι χριστιανοί οφείλουν να μετανοούν διαρκώς από τα βάθη της ψυχής τους. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσοντας και λέγοντας «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύσει και να λέει «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας. Μετανοήστε, αδελφοί, και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να βρείτε ανακούφιση από τον Κύριο. Οι χριστιανοί, αν δεν ξεπεράσουν στα καλά έργα τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν αμαρτάνουν, θα κολλαστούν βαρύτερα από τους απίστους. Αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος ο δούλος που ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου του, δεν ετοιμάζει όμως ούτε κάνει ό,τι θέλει εκείνος, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα, εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του Κυρίου του και κάνει κάτι αξιόπινο, θα τιμωρηθεί πιο έλαφρα. Γιατί σ' όποιον δόθηκαν πολλά, πολλά θα του ζητηθούν. Και σ' όποιον δόθηκαν περισσότερα, περισσότερα θα του ζητηθούν. Όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν, όχι με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή ελαφρύτερα. Όσοι όμως αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή βαρύτερα. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει το δρόμο της αρετής και της ευσέβειας, παρά αφού τον γνωρίσουν, να εγκαταλείψουν την Αγία Εντολή που τους παραδόθηκε. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Συνεχίζουμε και σήμερα την ανάλυση του θέματος σχετικά με την μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Μεγάλου Βασιλείου. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την οδό προς την τελείωση. Πρώτον, η ανάγκη πνευματικού οδηγού. Η ζωή στον κόσμο τούτο είναι ένα στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται. Στάδιον αθλήσεως και προκοπής ενωδία και διηνεκής γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος χριστιανός σκοπό έχει να τον βοηθήσει να πετύχει την πνευματική τελείωση, δηλαδή την μόρφωση κατά Θεό. Η πορεία προς την τελείωση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την καλλιέργεια των χαρισμάτων του κατοικώνα, απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία, επίμονη προσπάθεια, γενναία εγκαρτέρηση στους σκόπους, τα τραύματα και τους πόνους. Ο Μέγας Βασίλειος στην πορεία του προς την τελείωση το πρώτο που αναζήτησε ήταν ο καλός χειραγωγός, όπως τον αποκαλεί. Ο καλός δάσκαλος, ο πνευματικός καθοδηγός είναι εκείνος που θα διδάξει, θα στηρίξει, θα εμπνεύσει και θα διαγράψει τα σωστά πλαίσια της αγωνιστικής πορείας, ώστε να επιτευχθεί η πνευματική, η κατά Θεόν μόρφωση. Η χριστιανική διδασκαλία, αγαπητοί μου ακροατές, δεν διδάσκεται τόσο με τα λόγια όσο με το παράδειγμα. Η περί του πώς χρήζειν των χριστιανών διδασκαλία ούτως ούτων δείτε λόγου όσων του καθημερινού υποδείγματος, τονίζει με έμφαση ο Άγιος Ιεράρχης. Γι' αυτό με αγωνία αναζητούσε ο Ιερός Πατέρας να βρει πρόσωπο, δηλαδή δάσκαλο, για να διαβάσει σε αυτό την αλήθεια που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Η μόρφωση του ανθρώπου είναι η κατά Χριστόν πολιτεία, η οποία είναι δρόμος δύσκολος και απαιτεί χειραγώγηση και καθοδήγηση. Προς ταύτα μεγάλου μη δίν και εμπείρου λογίζομαι διδασκάλου. Η πείρα, η καλή διδασκαλία και η σωστή καθοδήγηση είναι εφόδια αρκετά για τη σωτηρία. Έχει μεγάλη σημασία ο καλός δάσκαλος και καθοδηγητής, γιατί στο πρόσωπό του θα δει ο πιστός τα δόγματα της Εκκλησίας, το φρόνημά της, την πίστη της. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου γίνεται από τον δάσκαλο, τον πνευματικό καθοδηγό, όπως των τροφών στα σπλάχνα της μητέρας τους, ο γάρ παρατηνός την μόρφωσιν της ευσεβίας δεχόμενος, ούτως ιονή διαπλάτεται παρά αυτού, και η σύστασιν άγεται όσπερ και υπό τις κυοφορούσεις τα εναυτό διαμορφούμενα βρέφη, γράφει ο Μέγας Βασίλειος.

Όπως είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγάλη σημασία ο καλός δάσκαλος και καθοδηγητής, γιατί στο πρόσωπό του θα δει ο πιστός τα δόγματα της Εκκλησίας, το φρόνημά της, την πίστη της. Χωρίς δάσκαλο, χωρίς πνευματική καθοδήγηση, κινδυνεύει ο άνθρωπος να πλανηθεί, να καταποντηθεί στο πέλαγος της ζωής, γι' αυτό έχει ανάγκη από χειραγώγηση. Οι μεν γάρ πλέοντες ανέμων χρήζουσι προς την εύπλιαν, ημείς δε του χειραγωγήσαντος ημάς και ασφαλώς δια των αλμυρών κυμάτων του βίου παραπέμψοντος. Η αρετή δεν διδάσκεται μόνο από την μελέτη, αυτό είναι μόνο προπαίδεια. Η αρετή πρέπει να αποκαλυφθεί σε πρόσωπο. Η αναγκαιότητα του πνευματικού πατέρα και διδασκάλου είναι φανερή. Κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να μορφωθεί κατά Θεόν χρειάζεται πνευματικό καθοδηγό. Ιδιαίτερα όμως τούτο είναι αναγκαίο για τους μοναχούς. Στα ασκητικά συγγράμματά του ο Μέγας Βασίλειος τονίζει την ανάγκη πνευματικού πατέρα και απαριθμεί τα προσόντα που πρέπει να έχει. Χρή τίνιν τον προεστώτα με μνημένον της του Αποστόλου Παραγγελίας λέγοντος «Τύπος γίνου των πιστών, πάσης εντολής του Κυρίου εναργές υπόδειγμα των εαυτού βίων παρέχειν». Ο δάσκαλος των μοναχών και των χριστιανών πρέπει να έχει έμπρακτη εφαρμογή των ευαγγελικών αρετών, ώστε και σιωπώντος αυτού το εκ των έργων υπόδειγμα παντός λόγου ισχυρότερον εις διδασκαλίαν προκύσθε. Οι μαθητές συνήθως αγαπούν να μιμούνται το δάσκαλο. Έτσι και κάθε άνθρωπος τον πνευματικό του δάσκαλο και καθοδηγό προσπαθεί να τον μιμηθεί, γιατί ίον εάν το επιστατούν και άρχον τιούτον, ως τα πολλά γίνεστε φιλί και το αρχόμενον. Η καθοδήγηση και διδασκαλία είναι έργο υπεύθυνο. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος θέλει τον ποιμένα, τον δάσκαλο πρότυπο αρετής, να μην προτιμά τίποτε περισσότερο από τον Θεό, ώστε να είναι φωτεινό παράδειγμα. Κομμόντα τεσαρετές, απερίσπαστο, αφιλάργυρο, απράγμονα, ησύχιο, θεοφιλή, αόργητον, αμνησίκακον, μηδέν προτιμώντα του Θεού, γιατί αγαθών διδασκάλων αγαθά μαθήματα, πάντως που και κακών κακά, τονίζει με έμφαση ο Άγιος Πατήρ. Το παράδειγμα έχει μεγάλη δύναμη, γιατί κάθε διδασκαλία, όσο κι αν είναι στολισμένη, χωρίς τα έργα μοιάζει με αψύχων εικόνα. Αυτός όμως που εφαρμόζει όσα διδάσκει είναι ζωντανή και ενεργός εικόνα.

Δεύτερον, η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη και ο φωτισμός του νου. Η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πορεία προς την τελείωση. Τα πάθη προκαλούν σύγχυση και ταραχή και αναιρούν τη διορατικότητα της ψυχής. Πάντα τα πάθη συγχυτικά και εκταρακτικά του διορατικού της ψυχής έστι. Τα πάθη επιφέρουν ψυχική τύφλωση, γιατί όπως ο θολωμένος οφθαλμός δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώς τα αόρατα, έτσι και η θολωμένη ψυχή δεν μπορεί να κατανοήσει την αλήθεια. Η εκρίζωση των παθών και των κακών συνηθιών πρέπει να αποτελεί το πρώτο στάδιο της καταχριστών πολιτείας. Ημείς δε κακίνο λέγομεν, ότι αρχή προς την ανάληψη των καλών η αναχώρηση των κακών. Θεωρεί ο Μέγας Βασίλειος σαν αρχή της προόδου το χωρισμό από το κακό. Ως περούν επί της κλίμακος πρώτη ανάβασης ή της γης αναχώρησης, ούτως επί της κατά Θεών πολιτείας αρχή προκοπής ο χωρισμός του κακού. Η κάθαρση, αγαπητοί μου ακροατές, αλλά και η αποκατάσταση της καθαρότητας στον άνθρωπο είναι αναγκαίες για να μπορέσει να πει, αλλά και η αποκατάσταση της καθαρότητας στον άνθρωπο είναι αναγκαίες για να μπορέσει να πετύχει το καλό.

όρευση ακαθαρσίας και σκόνης. Η κάθαρση υπήρχε και στην ελληνική φιλοσοφία. Οι Έλληνες φιλόσοφοι όμως αντιλαμβάνονταν την κάθαρση στερητικά, σαν αποβολή του αλότριου κακού και θεωρούσαν την ομοίωση προς το Θεό σαν έργο λίγων και εκλεκτών ανθρώπων. Η κάθαρση στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε την έννοια του χωρισμού της ψυχής από το σώμα, το οποίο θεωρείται κακό. Αντίθετα, οι Καπαδόκες πατέρες βλέπουν την κάθαρση σύμφωνα με τον μακαρισμό. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ματθαίον κεφάλαιο 5, στίχος 8. Οι φιλόσοφοι θεωρούν την κάθαρση σκοπό και φθάνουν σε αυτή αγωνιζόμενοι για αυτή. Αντίθετα, οι πατέρες θεωρούν την κάθαρση μέσο για να φτάσουν στην ένωση με το Θεό, που είναι ο σκοπός, γι' αυτό και καθαρίζονται αγωνιζόμενοι να ενωθούν με το Θεό. Η κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη πρέπει να είναι συνεχής και να αποβλέπει στην πλήρη εκκλήζωσή τους. Ήγαρ τι εγκαταλείπεις εαυτόν των προϋπαρξάντων εν σύ παθών, εις αξίνην μεταποιήσας τα εμβεβλημένα εν σύ αγαθά έξω βληθήσει, ως περτι των αχρίστων σκευών. Η κάθαρση είναι κάτι που γίνεται συνεχώς και χωρίς τέλος. Είναι κάτι που προσδιορίζεται και περιγράφεται χωρίς μεγάλη δυσκολία και εν τούτης αποτελεί σκληρό έργο για τον άνθρωπο. Απαιτεί συνέχεια η κάθαρση από τα πάθη και εγκαιρότητα, γιατί όταν χρονοτριβεί κανείς με προθυμία στο κακό, δημιουργείται στην ψυχή κάποια σταθερή συνήθεια και ροπή προς το πάθος. Το φιλοπόνος προσδιετρίβειν τες αμαρτίες έξιν την αδυσκίνητον τες ψυχές εμποιεί, λέγει και ο Άγιος Πατήρ.

κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα του ανθρώπου. Πρέπει όμως να γίνεται σταδιακά, συστηματικά και όχι βία και χωρίς μέθοδο. Μειούν ευθέως η σακρότητα ασκήσεως εκτίνησε αυτόν. Κρίσον γάρι κατολίγων προκοπή. Μήποτε αθρώος πάσας ομού ερεθίσα στα σιδονάς, όχλος πειρασμών σε αυτό επαγάγεις. Ασφαλώς η εκρίζωση και η αποφυγή των κακών παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, γιατί είναι δυσάγωγον προς αρετήν το γένος των ανθρώπων. Υπάρχει όμως εις την ανθρώπινη ψυχή εμφυτευμένη συγχρόνως η αδίδακτος έκκληση από το κακό και η αδίδακτος κλίση προς την αρετή. Το κακό είναι αρνητική και αφύσικος κατάσταση. Η αρετή είναι φυσική κατάσταση. Είναι η υγεία της ψυχής. Μετά την εκρίζωση των παθών είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί η έμφυτη τάση προς το αγαθό, η οποία θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην πνευματική τελείωση. Η κάθαρση για να είναι πετυχημένη πρέπει να αφορά τον όλο άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος τονίζει την κάθαρση όλων των αισθήσεων. Η περιφρόνηση όλων των ειδονών που προέρχονται από τις αισθήσεις οδηγεί στην αληθινή κάθαρση της ψυχής. Κάθαρσης δε ψυχής, ως αθρώος τε υπήν, τας δια των αισθήσεων ειδονάς ατιμάζειν. Η ολοκληρωτική κάθαρση και εκρίζωση των παθών περικλείεται, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, στον όρο μετάνοια. Η παρούσα ζωή χαρακτηρίζεται ως αιώνας της μετανοίας. Ούτως ο αιών της μετανοίας, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ. Η κάθαρση δια της μετανοίας έχει καρπό την πνευματική ελευθερία, η οποία γίνεται εκτίμα του ανθρώπου όταν καταπολεμήσει τα πάθη που τον υποδουλώνουν και ανατρέπουν τον εσωτερικό του κόσμο. Η μόρφωση λοιπόν και η τελείωση του ανθρώπου εντοπίζεται στον αγώνα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει κατά Θεόν. Η κατά Θεόν πολιτεία είναι αδύνατη χωρίς τη Θεία Χάρη και η έλευση της Θείας Χάριτος αδύνατη χωρίς την κάθαρση από τα πάθη. Αμηχανόνεστη, χωρητικούς ημάς γενέστε της Θείας Χάριτος, μη τα αποκακίας πάθη προκατασχόντα τας ψυχάς ημών εξελάσσοντας. Γίνεται πλέον φανερό πως η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη είναι βασική προϋπόθεση για την κατά Θεόν μόρφωσή του. Καθάρατε τας καρδίας ή να καρποφορείτε το πνεύματι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Ιερός Πατέρας.

Η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη, τα οποία θολώνουν και σκοτίζουν το νου σαν εθαλώδεις αναθυμιάσεις αναπεμπόμενοι, νεφέλης δίκην πυκνής, έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση και το φωτισμό του. Γιατί εάν η πτώση του ανθρώπου συνίσταται στην συσκότηση του νου και την υποδούλωση αυτού στη λογική, τα πάθη και το περιβάλλον, τότε η απελευθέρωση του νου συνίσταται στην κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση αυτού. Ο νους, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι ο ηγεμόνας του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως ο νους φανερώνει την εικόνα του Θεού μέσα μας. Εν τούτο έχουμε το κατοικώνα του κτίσαντος. Ο νους έχει την ικανότητα να φαντάζεται και να ενεργεί. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, έχουν ως σκοπό την γνώση της αληθείας των πραγμάτων και κυρίως την γνώση του Θεού. Η ικανότητα που έχει ο νους να φαντάζεται και να γνωρίζει άλλοτε τον οδηγεί στην αλήθεια και άλλοτε τον παραπλανά. Βρίσκεται στο μέσο δύο πραγμάτων, δύο δυνάμεων, της αρετής και της κακίας, της θεϊκής και της δαιμονικής, η μεν πονηρά ή των δαιμόνων προς την ιδίαν αποστασίαν, η μα συνεφελκομένη, η δε θειωτέρα και αγαθή, προς την Θεού ομοίωσιν ημάς ανάγουσα. Γενικά, τις ενέργειες του νου ο Μέγας Βασίλειος τις διακρίνει. Πρώτον, στην πονηρή, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στον κακό. Δεύτερον, στη μέση, η οποία χαρακτηρίζεται στάσιμη κατάσταση. Και τρίτον, στη θεία, η οποία αγιάζει και φωτίζει. Με την πτώση, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκπομπές, ο νους αμαυρώθηκε, σκοτίστηκε, αρρώστησε. Η θεραπεία του επιτυγχάνεται με την φυλακή, δηλαδή την τήρηση που λέγεται νύψη. Ακριβώς αυτή την τήρηση και την επιστροφή του νου στην καρδιά θεωρεί και ο Μέγας Βασίλειος θεραπεία. Ο νους που δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν διαχέεται, επιστρέφει στον εαυτό του και δια του εαυτού του ανέρχεται στην έννοια του Θεού. Κακίνο το κάλι περιλαμπόμενοστε και ελαμπόμενος και αυτής της φύσεως λύθην λαμβάνει. Η επιστροφή του νου στην καρδιά και η απελευθέρωσή του από τα αισθητά τον κάνει ρυθμιστή της ψυχής και του σώματος, τον καθιστά κυβερνήτη ολοκλήρου της υπάρξεως του ανθρώπου. Σε μια τέτοια κατάσταση ευρισκόμενος ο νους είναι σε θέση να αντιληφθεί τα θεία νοήματα, όσο ταιριάζει στη φύση του. Τότε γίνεται των θειωτέρων καταληπτικός όσων αυτού η φύση σύμμετρων. Το Άγιο Πνεύμα τον καθιστά ικανό να θεωρεί το κάλος του Θεού, όσον η χάρις ενδίδωση και η κατασκευή υποδέχεται. Η κατάσταση αυτή είναι η φυσική κίνηση του νου προς το Θεό. Τότε ο άνθρωπος δια της ορθής εκδιπλώσεως του κατοικώνα, δηλαδή της καταφύσιν κινήσεως του νου, βαδίζει προς τη θέωση.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.